0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Α 94,7.
1: A doctor friend of mine

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: what's too far your way. But I don't care, you tripping, I have my want you every day. Hey!
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Once.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, δεκάλεπτες στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρο από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Η επιλογή νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το κορυφαίο θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση παράλληλα προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρονιάς και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Σύμφωνα με πηγές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λιμπερόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και συμπλήρωσε πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειωθούν οι τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και συμπλήρωσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενέ τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κοτρώνα, σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για μια σειρά αιτημάτων όπως για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιστροφή για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο εκατέρωθεν βομβαρδισμών στα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη. Με τον αριθμό των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως η ακραία ζέστη έχει ήδη οδηγήσει στο θάνατο τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους. Ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μπορεί να ανέλθει στους 10.000 προέβει ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιαν Λούκα Ραμπόλα Ντελτιντάρο. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας μέχρι 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως σε αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνειακών διαδικασιών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά το θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα. Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά νοσηλεύονται εκεί εκτός κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, που απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι, και η Ολλανδία, που νίκησε το Μαρόκο με 1-0. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Παιδιά, είναι σήμερα 30 Ιουνίου, πάει ο Ιούνιος, από αύριο έχουμε Ιούλιο. Πάνε οι πρώτοι 6 μήνες, παιδιά, του 2026. Αν είχατε βάλει τεράστιους στόχους, πρέπει να κάνετε μία αποτίμηση. Ξεκινήσαμε λίγο και με ένα σεισμό, 4,2 Ρίχτερ εκεί στη Λακωνία. Αλλά εντάξει, δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Είμαστε μια χώρα που γεννά σεισμούς. Στην Ελλάδα που γεννήθηκε ο Εγκέλαδος, ανεβαίνουν σχεδόν τα πάντα. Θερμοκρασίες, οι τιμές, οι εσωκομματικές εντάσεις και οι γεωπολιτικές ανησυχίες, βεβαίως, βεβαίως. Το μόνο που δυσκολεύεται να ανέβει είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η κυβέρνηση, οι θεσμοί θα είναι δίπλα τους, θα τους λύσουν τα προβλήματα. Και όταν λέω θεσμούς, μιλάω για τους πάντες όλους, κόμματα, εξουσίες, κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τρομάρα μας. Τι εμπιστοσύνη να έχουν οι πολίτες στα μέσα ενημέρωσης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με πολιτικές, αλλά και με παράδειγμα, με αποτέλεσμα, όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Και βέβαια θα κάνει ζέστη, παιδιά, μπαίνει ο Ιούλιος, θα καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι είμαστε. Βρε την Ιαπωνία, παραλίγο χαρακίρι για τους Βραζιλιάνους. Κέρδισαν και προκρίθηκαν σε ένα παιχνίδι, δηλαδή με την ψυχή στο στόμα. Τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ κανονικά, παιδιά, νοκάου, τέλειωσαν τα προπονητικά, ξέρετε όλα αυτά οι ιστορίες. Τώρα, παιδιά, εδώ θα παίξει τακτική, θα έχει άμυνες, θα πέφτουνε κορμιά, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι έτσι περίπατος, υγιεινός για τα φαβορί, τους μεγάλους παίκτες κτλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα έχουμε πανσέλινο, την πανσέλινο της φράουλας, παρακαλώ. Πάρτε και μια σαμπάνια να το διασκεδάσετε. Και, παιδιά, το χάρηκα πάρα πολύ με τη Γερμανία. Η Γερμανία, την είχα καταραστεί τη Γερμανία, παιδιά, γιατί είχε ξεσκίσει το Κουρασάο 7-1. Οι αλήτες, συγγνώμη που το λέω έτσι. Ρε παιδί μου, κερδίζει 3-0. Βλέπεις η ομάδα τώρα πρώτη σε φάνς και τα λοιπά. Και τα λοιπά, σταμάτα, κατέβασε. Όχι, εκεί, να την ξεφτυλίσουν. 7-1. Ήρθε η Παραγουάη, τσουκ! Τους έστειλε στο σπιτάκι τους και μια χαρά τους απέκτησε, μάλιστα και με τρόπο έτσι ωραίο, δραματικό, στα πέναλτι, 4-3. Και βέβαια είχαμε και το άλλο νέο μπαμ. Παιδιά, το Μαρόκο απέκτησε την Ολλανδία. Και αυτούς δεν τους συμπαθώ, τους βόρειο αυτούς. Τους... Όλοι αυτοί απεικιοκράτες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Που δεν είναι, εντάξει, ωραίες χώρες πηγαίνεις, τις βλέπεις και αυτά και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το Μαρόκο έτσι μ' αρέσει. Οι χώρες, ρε παιδί μου, του Νότου, οι χώρες αυτές, τέλος πάντων, που. Νότο λέω, τους βάζω όλους συνολικά, να διδάσκουν, ρε παιδί μου, ταλέντο και αποτελεσματικότητα μέσα στα γήπεδα. Σήμερα Αποστόλης, Αποστολία, παιδιά, χρόνια πολλά. Μετά τον Αγίον Πέτρου και Παύλου έχουμε τον Αποστόλων, τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε να τα πείτε σε όλους. Αν ένα στα 4 πρατήρια, παιδιά, παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο οδηγός, τότε δεν μιλάμε για μερικά σάπια μήλα. Μιλάμε για μια χρόνια στρέβλωση που κοστίζει στους πολίτες περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλάβατε εκεί έξω, αγαπημένοι μου. Εμείς είμαστε τα κορόιδα. Πληρώνουμε ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Α, ξέχασα, παιδιά, θα παγώσουνε. Κύριε Θοδωρικάκο, να τους στείλετε καμιά θερμοφόρα. Μην πάθουνε καμιά πνευμονία οι τιμές. Παιδιά, μας δουλεύουνε. Κάνανε ολόκληρη σύσκεψη. Έλεγε ο Θοδωρικάκος την προηγούμενη μέρα: θα τους επιβάλλουμε εκεί. Εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, όπως ο άλλος ο Σταϊκούρας που έλεγε στους τραπεζίτες ότι τους έριξε μπινελίκια. Μπινελίκια για το τσίπουρο, δηλαδή, για να πιούν εκεί να δουλεύουν τον κόσμο. Αλλά δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Μας δουλεύουνε ξερά, στεγνά μπροστά στα μάτια μας. Βγαίνει ο Θοδωρικάκος την προηγούμενη μέρα της σύναξης, κάνανε σύσκεψη εκεί με τους σούπερ μαρκετάδες, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Ότι κοιτάξτε, δηλαδή, θα βάλουμε πλαφόν, λέει, σε τιμές, θα συμφωνήσουμε τέλος πάντων να πέσουν οι τιμές στα βασικά είδη. Και τι συμφώνησαν, τι μας είπανε. Ότι, λέει, θα παγώσουν οι τιμές. Οι ήδη ακριβές τιμές θα παγώσουν και το φθινόπωρο θα έχουμε μια προσδοκία, ελέησον ημάς, ότι θα πέσουν οι τιμές. Παιδιά, τέτοιο δούλεμα δεν υπάρχει. Εγώ σας έχω πει, αυτή η κυβέρνηση πουλάει πάγο σε πιγκουίνους. Πουλάει πάγο σε Eskimos. Και μια χαρά κάνανε τη σύναξη και έρχονται τώρα και αυτά τα στοιχεία. Και μας κλέβουν, παιδιά, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και εγώ τι φταίω. Πάλι εγώ θα το πληρώσω. Δηλαδή, τι γίνεται. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η έκταση του φαινομένου, αλλά ότι επί χρόνια
αντιμετωπίζεται ως κάτι σχεδόν αναμενόμενο. Δηλαδή, είναι κανονικότητα, ρε παιδιά. Μαθαίνουμε την κανονικότητα της εσχροκέρδειας, την κανονικότητα να μας κλέβουν, την κανονικότητα να πληρώνουμε λαδάκι για να κάνουμε τις δουλειές, να υπάρχουν κυκλώματα, παρακυκλώματα κτλ. Κτλ. Και μια χαρά. Και από την άλλη, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο θα κάνει, λέει, απολογισμό εξαμήνου και θα μας παρουσιάσουν, λέει, το επόμενο εξάμηνο, γιατί πρέπει να καεί και το σενάριο των προώρων εκλογών. Και πως το κες, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, σε όλες και όλους. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει μαζί με τη θερμοκρασία. Και επειδή στην Ελλάδα δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο, μαζί με τους 35 βαθμούς ανεβαίνουν και οι τιμές, οι εσωκομματικές εντάσεις, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η ανάγκη για υπομονή. Πολύ υπομονή, παιδιά, πολύ υπομονή. Τις Αγίες υπομονής έπρεπε να είναι κάθε μέρα στη χώρα μας. Γιατί υπομένεις. Υπομένεις στον Κηφισό. Υπομένεις στην κίνηση. Και προσέξτε, λόγω καλοκαιριού, λέει, αραιώνουν και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Έφυγε τόσος κόσμος που πρέπει να αραιώσουν, να περιμένει ο κόσμος δεν θα πάει στις δουλειές του. Να εφαρμόσουμε τετραήμερο, τριήμερο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν μειώνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ίσως πρέπει να μειώσεις και το χρόνο εργασίας. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, βρες κάτι τέλος πάντων. Τι φταίει ο Μερογαματιάρης, ο οποίος παίρνει το λεωφορείο. Αλλά περιμένετε τον Τσίπρα, παιδιά, θα έρθει να τα κάνει όλα τζάμπα. Τζάμπα! Ο Τζάμπας είναι εδώ, παιδιά. Όλα τα ωραία τα ακούμε, γιατί μας αγαπούν όλοι τώρα προεκλογικά. Μας τάζουν τα πάντα, αλλά μετά, ξέρετε, στρίβουν δια του αραβόνος ότι ξέρετε τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, ωραία όλα αυτά. Τέλος πάντων, για τις συμφωνίες των κυρίων, όπου μας λέγανε για διατήρηση μειώσεων και αυτά και τα λοιπά. Ο κ. Θεοδωρικάκος μας τα έλεγε, 2.000 κωδικούς, θα θυμάστε, περάσμενα, ξεχασμένα. Μόνο που έχω μια απορία. Όταν κάθε τρεις μήνες χρειάζεται νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά, μήπως το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν οι συμφωνίες, αλλά ότι περισσεύουν οι κύριοι? Γιατί μας έχετε δουλέψει τόσο πολύ, έλεος. Γιατί ο πολίτης δεν πάει στο σούπερ μάρκετ με θεωρίες περί αυτορύθμισης, παγώματος κτλ. Κτλ. Πάει με λίστα, με πορτοφόλι και με ένα ελαφρύ ταχυκαρδικό επεισόδιο στο ταμείο όταν πηγαίνει. Και όταν βλέπει την απόδειξη, δεν λέει τι ωραία που λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και η συμφωνία κυρίων. Λέει να πάρω γάλα, να βάλω βενζίνη, να πληρώσω τον Νίκη, να πληρώσω τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι να κάνω, να πληρώσω τον Ένφια, να πληρώσω. Τι να πληρώσω, πελαγώνει ο άνθρωπος στους λογαριασμούς. Οι καταναλωτές έχουν κουραστεί από εξαγγελίες και χρονοδιαγράμματα. Αυτό που μετρά είναι τι θα πληρώσουν στο ταμείο και όχι τι συμφωνήθηκε επικοινωνιακά σε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν οι τιμές παραμένουν υψηλές ή αρχίσουν ξανά να αυξάνονται, η ευθύνη δεν θα μπορεί να μεταφερθεί στην αγορά και δεν μεταφέρεται στην αγορά. Γιατί η πολιτική επιλογή είναι κυβερνητική. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα σαφές ρίσκο και το πληρώνει συνεχώς, την ακρίβεια. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε το φεύγα. Είναι το θέμα, δεν είναι μόνο φεύγας. Είναι και ποιος φεύγει, ποιος έρχεται και ποιος χτυπάει το κουδούνι στην δεξιά πολυκατοικία. Αντώνη, Αντώνη, ρίξ το. Όχι, χτύπα το κουδούνι, συγγνώμη. Όχι, μην το χτυπήσει το κουδούνι. Πώς θα φύγει από εδώ? Ο Βασίλης Φεύγας, λοιπόν, έστειλε επιστολή. Είναι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητά την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Τι λένε, μεγάλε, σοβαρά. Τι γίνεται, κυβερά? Τους έχει πιάσει λίγο έτσι ένα σημαντικό με τον Αντώνη Σαμαρά. Και κατάργηση, λέει, του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, δεν έριξε απλώς ένα πετραδάκι στη λίμνη. Πήγε με μπουλντόζα. Αλλά η κυβερνησάρα λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει μια επιστολή. Έστειλε, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Ντουρουντούρου. Βέβαια, ο Φεύγας σου λέει, εγώ εκεί που στέλνω το Λακαρδανία, φεύγει ο Σαλμάς και σου λέει, κάτσε να πιάσω το συντηρητικό ακροατήριο. Στείλω μια επιστολή να τη διαρρεύσω κιόλας, να φανεί ότι εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά, ρε παιδιά. Καλά, ποιος συμφωνεί σε αυτή την κυβέρνηση? Βγαίνουν οι βουλευτές της κυβερνήσεως και λένε, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, λένε αυτοί της κυβερνήσεως ότι σύμφωνο συμβίωσης αυτά και νόμος γάμος ομόφυλων ζευγαριών και αυτά. Φτού και αυτόν τον κόρφο του. Γεραπετρίτη σε εθνικά θέματα. Να γυρίσει ο Σαμάρας. Καλά, και ποιος τα αποφασίζει αυτά? Δεν τα αποφασίζουν ήδη? Δεν είναι αυτή η κυβερνησάρα που έχει την πλειοψηφία κτλ. Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το άδειασμα. Είναι ότι ένας γραμματέας στατικού σχεδιασμού ανοίγει τέτοια ατζέντα. Δεν μιλάμε τώρα για απλή παραφωνία. Μιλάμε για ενίσχυση όλων αυτών που φωνάζουν. Και δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, βέβαια, θα μου πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθεί να κρατήσει όρθιο ένα κόμμα που μοιάζει περισσότερο με εκκρεμότητα παρά με κόμμα εξουσίας. Βγήκε ο Τσίπρας, του τράβηξε το χαλί, τον σκότωσε ψυχρό, μπαμ μπαμ,
Και τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια και στο Στέφανο Κασελάκη. Χαμός γίνεται με τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Φιλορροή. Τζάκρη έφυγε. Χουρδάκης έφυγε. Το πρόβλημα για τον Κασελάκη δεν είναι μόνο ότι φεύγουν στελέχη. Είναι ότι το κόμμα που στήθηκε στην αρχή, βέβαια, γιατί μετά άλλαξε. Ως ένα αντισύριζα κινδυνεύει να αποκτήσει όλα τα συμπτώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικές στρατηγικές, ιδεολογικά μορφώματα, ασάφεια, πολύ τηλεοπτική εικόνα και λίγη πολιτική ανοχή. Και μια χαρά είμαστε, παιδιά. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα τον δυτικό ευρωπαϊκό καύσωνα. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Αλλά έχει το γνωστό εκρηκτικό κοκτέιλ. 35 στην Αθήνα, άνοδος της θερμοκρασίας, μελτέμια στο Αιγαίο, υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και ενεργός χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται να γαεί Ευρώπη για να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα η αντιπυρική περίοδος είναι κάθε χρόνο εξετάσεις του κράτους. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, απέναντί μου ο Ρέστης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για Αλφα 94,7.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: 89, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-214-1800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Έχει ανακοινωθεί υποψηφιότητα.
8: Ναι, νότιο.
0: Νότιο. Συγγνώμη. Απλώς επειδή τώρα πάμε και σε εκλογές, θα πάμε σύντομα σε εκλογές, κύριε Ρωμανέ, γιατί ακούω. Εκλογές βέβαια στο 2027 λέτε, αλλά όλα θυμίζουν προεκλογική εκστρατεία.
8: Στην ώρα τους θα πάμε στις εκλογές. Έχουμε ακόμα σχεδόν ένα χρόνο και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε αυτό το χρόνο.
0: Κύριε Ρωμανέ, η ακρίβεια είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Χθες, ενώ είχε σηκωθεί λίγο πύχης ότι θα ανακοινωθούν μειώσεις σε βασικά είδη κτλ. Μία συμφωνία κυρίων πάγωμα τιμών. Τι σημαίνει το πάγωμα τιμών όταν έχουν εκτοξευτεί εκεί που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές? Και είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
8: Πάγωμα τιμών σε συνδυασμό με μείωση σε μία σειρά βασικών αγαθών εν συνεχεία. Από το φινόπωρο. κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ακόμα, μία ακόμα απόφαση, μία ακόμα κίνηση, ένα ακόμα εργαλείο σε μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, με τελευταίο την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα που σοκάνει. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο αποσπασματικό μέτρο.
0: Ναι, όμως το θέμα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Ρωμανέ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι ναι, παίρνετε κάποια μέτρα, τα οποία όμως ο καταναλωτής δεν τα βλέπει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και θα εμπιστευτείτε τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τις τιμές και έχουν χρησιμοποιήσει και κάποιες τακτικές, δηλαδή μείωση του προϊόντος κτλ. Και διάφορα προβλήματα που έχουμε δει στο βάθος της τριετίας, τετραετίας.
8: Καταρχάς, εδώ θα είμαστε να κρίνουμε και αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, όπως κρίνουμε καθημερινά και την πλατφόρμα που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως κρίνουμε και τα πρόστιμα και τους ελέγχους που είναι σε πρωτόγνωρο μέγεθος, τα οποία μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες θυμάμαι σε δύο πολύ μεγάλες εταιρείες πολύ σημαντικά πρόστιμα.
0: Ναι, όμως αυτό ξέρετε στο ποσοστό κέρδους δεν τους λέει τίποτα. Δηλαδή όταν έχουν κερδοσκοπήσει τόσο πολύ, όταν υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια, δηλαδή σου λέει εντάξει και τους βάλετε και ένα πρόστιμο και τι έγινε. Όταν θα πληρωθεί και πώς θα πληρωθεί.
8: Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω
0: η κοινωνία έτσι λέει, οι καταναλωτές έτσι λένε. Δεν τους πείθετε, κύριε Ρωμάνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βέβαια δεν είναι μόνο να τους πείσεις στα επιχειρήματα που συζητάμε εμείς, να τους πείσεις και στην τιμή, στο ράφι.
8: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι ποτέ δεν είχαν μπει τέτοια πρόστιμα. Άρα μιλάμε για τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν μπει ποτέ, μιλάμε για τους περισσότερους ελέγχους που γίνουν ποτέ και αυτό είναι αντικειμενικό. Από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να λέει θέλω περισσότερους ελέγχους και εμείς το λέμε και γι' αυτό ενισχύονται και όλες οι αρμόδιες αρχές προκειμένου ακριβώς να μπορούν να τα απεξέλθουν σε ακόμα περισσότερους ελέγχους. Ενισχύονται ψηφιακά τα εργαλεία που βοηθούν ώστε αυτοί οι έλεγχοι να είναι πιο αποτελεσματικοί και στοχευμένοι. Ακόμα και η πλατφόρμα που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα βοηθάει στο να στοχεύσουν αυτοί οι έλεγχοι. Θυμίζω ότι ακούγαμε την κριτική ότι μπαίνεις και βλέπεις ένα προϊόν, για παράδειγμα, ότι το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ έχει ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό είναι μία ένδειξη για το πού μπορούν να στοχεύσουν.
0: Ναι, δεν είναι μεταβίβαση όμως ευθυνών. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να ελέγξει το δίκτυο της αγοράς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού. Ξέρετε ότι πουλάνε 24 με 25 λεπτά το κιλό και μπαίνουν μέσα γιατί το κόστος παραγωγής είναι 38 λεπτά. Και εντάξει, ο Έλληνας αγρότης μπαίνει μέσα. Ο παραγωγός μπαίνει μέσα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν το οποίο φεύγει με 24-25 λεπτά από το χωράφι να υπάρχει το ρύζι ιδιωτικής ετικέτας και να ξεκινά από το 1,40 ως 1,80 το κιλό, ενώ το επώνυμο ρύζι εκτινάσσεται στο 2,70 ως και πάνω από 4 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για ένα προκλητικό καπέλο και μια εξωφρενική ψαλίδα. Αυτό δεν οφείλει η κυβέρνηση να το ελέγξει.
8: Αναφέρεστε τώρα στους διαφορετικούς κρίκους της αλυσίδας.
0: Βέβαια.
8: Από το χωράφι στο ράφι.
0: Σας λέω, 24-25 λεπτά το ρύζι και φτάνει στο επώνυμο στα 4 ευρώ το κιλό. Κάποιος κερδίζει από αυτό το πράγμα και χάνει και η κυβέρνηση βέβαια από αυτή την ιστορία. Λέω, πολιτικά λοιπόν, εννοώ. Αυτό δεν πρέπει να το ελέγξετε.
8: Τα πρόστιμα από τα οποία ανέφερα ενδεικτικά που αφορούν τις τελευταίες 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να κάνουν ακριβώς, μπήκαν δηλαδή ακριβώς σε εταιρείες που είναι σε αυτά τα κομμάτια της αλυσίδας και όχι στο σούπερ μάρκετ, που και εκεί προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις ελέγχων και προστήμων. Άρα λοιπόν λέω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί το διαχειρίζονται με έναν τρόπο που ξαναλέω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα, κύριε Ρωμανέ. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Ναι, γίνονται έλεγχοι, αλλά βιώνουν τα στοιχεία και σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική. Όταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Δηλαδή 400 εκατομμύρια.
8: Λοιπόν.
0: Ναι, δεν σας είπα και εγώ από την αρχή.
8: Λοιπόν, ότι από το 1 στα 3 πέσαμε στο 1 στα 4.
0: Ναι, αλλά όμως είναι μεγάλο
8: λοιπόν,
0: το νούμερο.
8: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε μαγικά.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο, κύριε Ρωμανέ. Το είπα εγώ. 1 στα 3. Λοιπόν. Το είπα.
8: Γιατί έγινε αυτή η μείωση που προφανώς θα συνεχιστεί και προφανώς πρέπει να συνεχιστεί και να μειωθεί ακόμα παραπάνω αυτό το φαινόμενο? Γιατί αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο που έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, κλείνουν πολύ πιο εύκολα πρατήρια τα οποία πιάνονται να χρησιμοποιούν τέτοιες τακτικές. Άρα λοιπόν λέω ότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί ξέρετε, τίποτα δεν είναι μεμονωμένο.
0: 7 χρόνια είστε στην κυβέρνηση, κύριε Ρωμανέ. Σας χρεώνουν περισσότερα. Δεν είστε μία κυβέρνηση μιας τετραετίας. Είσαστε 7 χρόνια. Όλα αυτά. Η ρύθμιση της αγοράς.
8: Έχουμε κάνει μία σειρά πραγμάτων. Συνεχίζουμε να κάνουμε. Μιλάμε για ένα
0: πράγμα. Είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή, για το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είστε ευχαριστημένοι.
8: Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν βλέπω, δεν νομίζω ότι υπάρχει
0: μια χώρα της
8: Ευρώπης.
0: Υπάρχουν αποκλήσεις στην Ελλάδα όμως.
8: Πάντως, χώρα της Ευρώπης που να έχει αποπληθωρισμό δεν υπάρχει. Άρα, μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς που προϋπήρχαν και αμβλύνονται επί των ημερών μας. Μειώνονται τα χάσματα που μας χώριζαν από τις άλλες χώρες σε όλα τα πεδία. Και αυτά γίνονται με συγκεκριμένες πολιτικές. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και ομπρέλα πάνω από όλα αυτά είναι ότι ενώ στις άλλες χώρες που επίσης έχουν πληθωρισμό συζητάνε ποιους φόρους θα αυξήσουν και πώς θα περιορίσουν την οικονομική τους πολιτική, πώς θα κάνουν περιοριστικές οικονομικές πολιτικές, εμείς συζητάμε ποιους ακόμα φόρους θα μειώσουμε και πόσο ακόμα θα αυξήσουμε τα εισοδήματα.
0: Κύριε Ρωμανέ, τώρα...
8: Είναι η μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε καταφέρει από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Ρωμανέ, έχουμε την επιστολή του κ. Φεύγα, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο οποίος λέει καταργήστε το νόμο για το γάμο. Για το ομόφυλα ζευγάρι και να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό είναι στη γραμμή της κυβέρνησης.
8: Μιλάμε για μια επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό ο κ. Φεύγας, η οποία επιστολή προφανώς δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Αν δεν κάνω λάθος, την ανήρτησε στο Facebook και μετά από λίγες ώρες ή λίγη ώρα την κατέβασε και δεν νομίζω ότι
0: ναι,
8: έχει...
0: Αυτό μήπως δείχνει ένα φόβο για το νέο κόμμα Σαμαρά, δηλαδή αυτό, δηλαδή προσεγγίζονται στην ατζέντα του Αντώνη Σαμαρά. Σε λίγο θα ζητάνε να διώξετε και τον Γιάννα Πετρίτη που έχει κάνει επίθεση ο κύριος Σαμαράς στον Υπουργό Εξωτερικών.
8: Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς και διαφωνώ με το περιεχόμενο της επιστολής. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις, ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά επί της ουσίας, μια και με ρωτάτε, θα σας πω ότι όσον αφορά το ζήτημα του ενδυνάμει κόμματος Σαμαρά, προφανώς με ειλικρίνεια θα σας έλεγα και εγώ και όλοι νομίζω αν ερωτηθούν ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευχαριστούσε ως ενδεχόμενο και θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι αρνητικό κυρίως για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά που έχει τιμηθεί από τους ψηφοφόρους της παράταξης και έχει υπάρξει μάλιστα και ένας πολύ καλός πρωθυπουργός.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχετε ανημένη υποχρέωση. Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις, μια τελευταία που βγήκε τέλος πάντων, δείχνει ότι κλείνει και την ψαλίδα κάτω από τις 10 μονάδες. Και βγαίνουν και τα στελέχη και λένε ότι και τα στοιχεία ότι το 2019 ήταν καλύτερη η ζωή στην χώρα για τους πολίτες κτλ. Φοβάστε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και με την έννοια ότι μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην εξέλιξη της προεκλογικής περίοδου.
8: Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της κουβέντας, το πώς μετεξελίσσεται η χώρα, το πώς αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο, το πώς από τελευταίες επενδύσεις έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, το πώς από τελευταίες εξαγωγές έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, το πώς το κενό ΦΠΑ από εκεί που ήμασταν πάλι στον πάτο, δηλαδή πρώτοι μάλλον στις πρώτες θέσεις, έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όλα αυτά έχουν γίνει με συγκεκριμένες πολιτικές. Το πώς έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες. Το πώς θα βελτιώνουμε διαρκώς τα εισοδήματα. Και όλα αυτά απαιτούν.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απειλή ή είναι επιλογή?
8: Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνει τις ίδιες συνταγές εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι καν συνταγές. Είναι απλά ψέματα και λευτόδεντρα τα οποία επαναλάμβανε το 12, το 15, το 19 και το 23. Απλά άλλαξε ρούχα, άλλαξε branding και θεωρεί ότι μπορεί να λέει τα ίδια πράγματα και να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και τα νούμερα στα οποία αναφέρεστε είναι ακόμα πολύ πιο κάτω και από τις πρώτες σε αυτή τη μία δημοσκόπηση που αναφέρεστε, αλλά και από τις δεύτερες σε όλες τις υπόλοιπες εκλογές του 23.
0: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ξέρεις τι έκανα? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα, δηλαδή προσφέρεις, παιδί μου, γιατί είναι η εφαρμογή Avin και κερδίζω. Και προσφέρεις μερικούς πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χάρη όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο. Ναι, το είπαμε. Για το Μαρόκο, Κωνσταντίνε και Μιχάλη, το Μαρόκο πέρασε, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Ο Δημήτρης μου λέει: οι σταθερές τιμές στο σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα, γιατί φρόντισαν να ανεβάσουν σε δύο σημείο τις τιμές που και τώρα με το σύστημα των τουρκωνικών πωλήσεων κερδίζουν το ίδιο. Το ότι μας δώσαν το τυράκι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τη φάκα. Ο Ηλίας, okay, μια χαρά, κυβέρνηση παπάντζα, μου λέει. Η Αγγελική, καλημέρα. Good morning, Αγγελική, να είσαι καλά. Ο Φιλίπ, επειδή σέβομαι όλους τους πολιτικούς μας, έκανα τατού την κλασική φιγούρα Έλληνα πολιτικού, Μίκι Μάους. Γεια σου, ρε Φιλίπ. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Σήμερα μαύρα τα πράγματα στην εξωτική Γερμανία λόγω καιρού, λόγω εθνικής international ποδοσφαίρου. Εδώ θα γελάσουμε κανονικά μέχρι να βγάλουμε καινούριο σηκώτη. Αλλά μετά βλέπεις και τον άλλον που πάει και σκοτώνει 6 άτομα για την ανατροφή του παιδιού, και όλες οι σκέψεις είναι του τύπου πόσο μπορεί τελικά το ανθρώπινο μυαλό να έχει κακία. Μετά βλέπεις και τη Βενεζουέλα, τι γίνεται με το σεισμό, πραγματικά. Να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει η Παναγιά. Ο Κώστας μου λέει: το Μαρόκο πήγε με τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ, δεν είναι τυχαίο, συμφωνώ. Νίκο, ποιος πολιτικός ξέρει από ακρίβεια? Ζουν στο δικό τους κόσμο, γι' αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς ζει ο κόσμος. Ο τελευταίος πραγματικά πατριώτης πολιτικός στην Ελλάδα που πέθανε στην Ψάθα με μηδέν λεφτά στην τράπεζα ήταν ο Πλαστέρας. Από εκεί και πέρα, χάος, μόνο καρεκλάκιδες επαγγελματίες πολιτικοί. Λοιπόν, Σάκη, καλημέρα. Γερμανία και Ολλανδία αποκλείστηκαν από Παραγουάη, Μαρόκο. Αυτές κι αν είναι εκπλήξεις. Γεια σου, ρε Σάκη, καλημέρα. Ο Γιώργος μου λέει: ο ηγέτης είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταβγεί. Καλημέρα, ρε Γιώργο, ωραίος. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Αυτό που είπε ο κ. Ρωμανός, ότι δηλαδή έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, με να μου ακούστηκε σαν απειλή. Έλα, ρε Χάρη. Η Κάλλη μου λέει: εδώ που είναι, κάτσε να βρω την Κάλλη. Κάλλη, τι ξεπεσμός για τη δημοκρατία μας, τέτοιοι τύποι πολιτικού λόγου. Ο λαός απαιτεί μείωση τιμών, όχι πρόστιμα, και όχι πρόστιμα. Μετά από 7 χρόνια τώρα ενδιαφέρεται για την εσχροκέρδεια. Παιδιά, το ρίζει, σας λέω, το ρίζει. 24 λεπτά. Έχει βγει η ένωσή τους και το λέει. 24 λεπτά, το καταλαβαίνετε. 24 λεπτά. Και φτάνει η τιμή στο επώνυμο στα 4 ευρώ. Αφήστε, δεν μπαίνω στο επώνυμο. Πάω στην ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή στην ιδιωτική ετικέτα που είναι το σούπερ μαρκετάδων. Να δείτε τι δούλεμα πέφτει. Και μετά μας λένε κουκουρούκου. Το παίρνουν 25 λεπτά και το πουλάνε 1,40 ως 1,80. Ιδιωτικής ετικέτας, παρακαλώ. Και το επώνυμο 2,7,4. Και μετά μιλάμε για την ακρίβεια και συμφωνίες κυριών. Έλα μωρέ τώρα. Βραστά λαχανικά. Λοιπόν, η Ελένη μου λέει: καλημέρα. Ένα μεγάλο όλε για την Παραγουάη και όλα τα outsider γενικότερα. Ειδικά δε που μπόρεσαν και απέκτησαν τη Γερμανία, που καθόλου δεν συμπαθώ. Ούτε κι εγώ, μαζί σου η Ελένη μου, που δεν σταματάει να βάζει γκολ ακόμη και όταν έχει προκριθεί με 15 γύρους πριν. Πολύ το χάρηκα. Κι εγώ. Βαρκάρι στον αχαίροντα. Αμορφόπεδο, δεν μας λυπάσαι. Εντάξει τώρα, και εσύ δε βαρκάρι, βαρκάρι. Ο Χρήστος μου λέει: 24% κλέφτες είναι το κράτος. Η Όλγα μου λέει: μας δουλεύει κανονικά ο κύριος Ρωμανός. Είσαι ο καλύτερος, μπράβο σου. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Τα φιλιά μου στην όμορφη Ζάκυνθο. Εδώ που είναι, κάτι έχεις με το ίντερνετ, Αθηνά μου. Λες κάποιο πρόβλημα? Για δες λίγο, μήπως έχεις πατήσει κάποια προηγούμενη εκπομπή και ντουμπλάρει μία πάνω στην άλλη. Να το τσεκάρουμε κι εμείς πάντως αυτό που μου λες. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα. Με την ψηφιακή γραφειοκρατία μας έχουν τρελάνει. Μια μικρή επιχείρηση και πληρώνουμε όλη την ώρα συστήματα και ξανά συστήματα. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ο Κώστας μου λέει: Νίκο, δεν βγάζει άκρη με τους κοφούς πολιτικούς. Πρόταση: γιατί το κράτος το ελληνικό δεν κάνει σε κάθε πόλη π.χ. Λαμία, Λιβαδιά, μικρές πόλεις, δύο σούπερ μάρκετ

0: Να πουλάς κρατικά, τι λες ρε Κώστα, είσαι καλά, στον κομμουνισμό θα γυρίσουμε. Γιατί προσέξτε, ποια είναι η λογική. Είσαι κομμουνιστής άμα πεις για κάτι κρατικό, έτσι, είσαι κομμουνιστής. Αλλά το να μοιράζεις επιδόματα δεν είναι κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό. Δηλαδή σου λέει η λύση, δεν σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις ανταγωνισμό κτλ. Και να έχει και πόρους στο κράτος για να αυξάνει τις συντάξεις κτλ. Και τις κοινωνικές παροχές. Γιατί από πού θα πάρει έσοδα. Θα πάρει μόνο από φόρους. Έτσι. Οι μεγάλες πολυεθνικές δεν φορολογούνται, μην έχετε καμία αμφιβολία, άρα τα υποζύγια είμαστε εμείς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί λένε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους Γερμανούς που πήραν τα αεροδρόμια. Ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους άλλους που πήραν τα άλλα. Να μην λέμε ονόματα και φύγουμε υπολήψεις. Και στο τέλος γίνεται ένας ισολογισμός. Οι πολυεθνικές εξαφανίζονται. Κάνουν κάτι μαγικά. Έχουν τζίρους δισεκατομμυρίων και σούπερ μάρκετάδες. Μπείτε στους ισολογισμούς να δείτε πόσο είναι το κέρδος τους. Θα κλάψετε, παιδιά. Δηλαδή, μέχρι που σας λέω, είδα τα κέρδη το σούπερ μάρκετ και πραγματικά τους λυπήθηκα τους ανθρώπους. Είπα, ρε παιδί μου, να κάνουμε ρεφενέ, να τους δώσουμε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι. Τόσο κόπο, τόσο υδρότα, δηλαδή, να βγάζουν τόσο λίγα τζίρος δισεκατομμυρίων. Στο τέλος όμως, στο κέρδος κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι γίνεται. Έχετε δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέει κι άλλοι. Μας κοροϊδεύουν οι της κυβέρνησης και εμείς χωνεύουμε το κουτόχορτο που μας δίνουν για τρόφι. Φυσικά το καθεστώς εγκαθίσταται με τη βοήθεια του δημοσιογραφικού συστήματος και τηλεοπτικών αστέρων. Γεια σου, Κάλλη. Ο Δημήτρης μου λέει οι σταθερές τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα γιατί φρόντισαν να τις ανεβάσουν. Καλημέρα σας, το χειρότερο είναι να ζητάς να σου βάλει αντιλιακό κάποιος στην παραλία και να σκάει υποψήφιος πολιτευτής για να σε εξυπηρετήσει η ανάπτυξη. Έλα ρε Δημήτρη, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το έργο που παρακολουθούμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ρε παιδί μου, συνειδητοποιείς τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε και κάτι ωραίο. Έχουμε την εμπιστοσύνη. Προσέξτε, βγήκε μια έρευνα του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς που αφορούν τη χώρα μας και λένε μια πολύ σκληρή αλήθεια, την οποία όλοι έχετε παρατηρήσει. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, τα κόμματα, το κοινοβούλιο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εμπιστοσύνη δεν είναι δημοσκοπικό έβριμα. Είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Όταν οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε κυβέρνηση, κόμματα, βουλή και μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι θεσμικό. Η κρίση εμπιστοσύνης δεν γεννήθηκε σε μία θητεία. Ούτε αφορά μόνο ένα κόμμα και δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα δεκαετιών και υποσχέσεων που διαψεύστηκαν, σκανδάλων, ατιμορρησίας, πολιτικής πόλωσης, παρεμβάσεων. Αν οι θεσμοί δεν ξανακερδίσουν την αξιοπιστία με πράξεις και λογοδοσία, το κενό θα το καλύψουν ο κινησμός, η αποχή και ο λαϊκισμός. Γιατί αυτό που εισπράττουμε σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Η μεγαλύτερη απειλή λοιπόν για μια δημοκρατία δεν είναι η διαφωνία των πολιτών με την εξουσία. Είναι η πεποίθηση ότι όλοι είναι ίδιοι. Όταν η εμπιστοσύνη στα κόμματα βρίσκεται στο 15% και στο κοινοβούλιο πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, δεν αρκούν οι αλλαγές προσώπων, ούτε οι επικοινωνιακές καμπάνιες, ούτε τα rebranding. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, περισσότερη διαφάνεια, συνέπεια και πραγματική λογοδοσία. Η αυτοκριτική δεν μπορεί να αφορά μόνο την πολιτική. Τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν επίσης να αναρωτηθούν γιατί η αξιοπιστία τους καταραίει. Όταν η ενημέρωση συχνά συχαίεται με την κομματική στράτευση, την υπερβολή ή την επιλεκτική ευαισθησία, η εμπιστοσύνη διαβρώνεται. Όταν τα μέσα ενημέρωσης υποχωρούν στις πολιτικές και κομματικές πιέσεις και τακτοποιούν ανθρώπους της εκάστοτε εξουσίας, κομμάτων και βούλησης κομματικών αρχηγών, η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς, αλλά χρειάζεται και αξιόπιστη δημοσιογραφία που ελέγχει την εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Το μοναδικό παρήγορο στοιχείο είναι ότι οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι βασικοί πολιτικοί και αντιπροσωπευτικοί θεσμοί χάνουν την νομιμοποίησή τους στη συνείδηση της κοινωνίας. Όταν εσύ απ' έξω ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ακούς αυτό που ακούς και ξέρεις, αυτοί βλέπεις, ας πούμε, πώς διαμορφώνονται τα πάνε στην τηλεόραση. Ένας δημοσιογράφος που στηρίζει την κυβέρνηση, ο άλλος δημοσιογράφος που στηρίζει τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, και κάνουν ένα στημένο σόου πολιτικό για να δεις εσύ τι ακριβώς να δεις και να πεις τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Άρα, εδώ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται σήμερα η χώρα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαιού έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει αποκετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαιού της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, όπως το ακούτε, Πράσινο Λάδι λατινικούς χαρακτήρες, και προγραμματίστε δωρεάν παραλάβει από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onear@alfaradio989.gr. Παιδιά, έρχονται τα καλύτερα στη Γερμανία. Αποφασίζουν σύνταξη στα 70. Παιδιά, θα λιώσουμε. Ξεχάστε τα 67, τα 62, τα 63, τα 64, τα 65. Πάμε στα 70, παιδιά, γιατί εμείς πληρώνουμε. Γιατί πολύ απλά όλοι φορολογούν τους υπερπλούσιους. Καταλάβατε τι ωραίο ανέκδοτο μας είπε και ο Αλέξης και θυμήσαμε. Πήγε στην Κίμπερλι ο Αλέξης, παιδιά. Πήγε Κίμπερλι. Κίμπερλι, παιδιά. Μετά τον Αντώνη Σαμαρά πήγε και ο Αλέξης στην Κίμπερλι να τη τρίξει τα δόντια, παιδιά. Να τη τρίξει τα δόντια, να τη πει: εδώ πέρα, εμείς δεν είμαστε ενδοτικοί, δεν είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι. Ξέρετε τι μου θυμήθησε σε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρεσβεία. Γιατί εντάξει, τι να κάνει και αυτός, πρέπει να πάει στα πρεσβεία. Γιατί άμα δεν πα στα πρεσβεία, τι μέλλον θα έχει. Αλλά το πρόβλημα είναι τι λες μέσα και τι λες έξω. Γιατί ο Αλέξης μας έχει συνηθίσει σε αυτό το μέσα έξω. Άλλα λέμε μέσα, άλλα λέμε έξω κτλ. Θυμάστε τον νέος Γερμανό πρέσβη που έλεγε τότε που ο Αλέξης Τσίπρας φώναζε στη Μέρκελ: Go home, κυρία Μέρκελ, go home. Πήγαινε στην πρεσβεία, γινόταν συνάντηση και λέγε: εντάξει, παιδιά, άλλα πράγματα λέμε δημοσία, άλλα κάνουμε. Ξέρετε τώρα, η πολιτική έτσι είναι. Καταλάβατε. Και μετά λέμε για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και γιατί βγαίνουν όλες οι μετρήσεις και τους έχουν όλοι ήδη είναι. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Όλοι ήδη είναι. Ο μονόφθαλμος στους τυφλούς καταφέρνει και κυβερνά. Και βέβαια από την άλλη αυτοί που έχουν τους κομματικούς στρατούς. Γιατί ο κόσμος βαριέται, ρε παιδί μου. Ο κόσμος, ρε παιδί μου, σου λέει: εντάξει, οκ, ο κανονικός κόσμος που έχει κάποια κριτήρια σου λέει: δεν θέλω κανένα, φεύγω, πάω στον καναπέ. Άρα μένουν οι στρατιώτες, όποιος είναι πιο οργανωμένος ως κόμμα εξουσίας και καταφέρνει και κρατάει και ένα σκληρό πυρήνα. Μπαμ, μπαμ, μπορεί και είναι στο παιχνίδι και παίζει μπαλίτσα. Τι είπε η Λιάννα Γανέλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Ότι είναι σαν τα χάπια της εμινόπαυσης, της κλιμακτηρίου. Τι λέτε, ρε παιδιά, ωραία, ωραία, ωραία κουβέντα κάνουμε, νομίζω, έτσι. Τέλος πάντων, θα θυμηθούμε ωραία πράγματα. Έχει και ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στην Κύπερλη, Γκιλ Φόιλ, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φωτογραφίζονται όλοι. Όλοι παίρνουν τα διαπιστευτήρια. Όλοι οι πατριώτες επαναστάτες. Την ώρα που βέβαια εκεί, εδώ πέρα, γίνεται παιχνιδάκι, χοντρό παιχνίδι στα ελληνοτουρκικά, γιατί οι τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική συγκυρία και να αναβαθμίσει το ρόλο της στη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλεια. Πάντα αυτό έκανε, παιδιά, και με το Κυπριακό. Την εισβολή και όλα αυτά, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν αυτοί οι τεχνοκράτες, έτσι, αυτοί που είναι του βαθέως κράτους, είναι αυτοί που είναι στα υπόγεια, που είναι το State Department, που είναι η γραφειοκρατία, η διπλωματική. Σου λέει η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, έχει μεγάλο στρατό, είναι ο μεγαλύτερος στρατός που είναι στο ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, έτσι, να ξέρουμε και τα μεγέθη, και σου λέει αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να πέσει σε άλλα χέρια, άρα πάση θυσία πρέπει να το κρατήσουμε από εδώ. Λοιπόν, και σε φάσεις αναταραχής διαπραγματεύεται την ισχύ αυτή, τη γεωπολιτική. Ναι, εμείς έχουμε κάνει βήματα, δεν λέω ότι δεν έχουμε.
9: Αλφα 94,7.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
14: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
15: Τι μούτρα?
14: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
14: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
14: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων μας, ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείο. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Πραγματόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Μπλενίκο, η Κίμπερλι, άμα θέλει ελληνικά, εννοώ πώς θα συνεννοηθεί με τον Τσίπρα. Ξέρει ο Τσίπρας αγγλικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα μου, και ο Σαμάρας ξέρει. Για το τραπέζι στον Αργυρό, μου λες έτσι. Εγώ, άμα δεν έχει ξηροκάρπια, δεν πάω. Έχω ένα πρόβλημα, παιδί. Πάω σε διάφορα μπαρ και αυτά και δεν φέρνουν ένα ξηροκάρπιο οι τσιφούτιδες. Ξηροκάρπιο, παιδί μου, μαζί με το ποτό. Δεν γίνεται, πώς θα κάνουμε. Έχω τύχει σε διάφορες περιπτώσεις που τους έχω κάνει ζήτημα. Είχα πάει κάποια στιγμή στη Σκωτία και τέλος πάντων παραγγείλαμε ένα ουίσκι στο ξενοδοχείο. Το οποίο, παιδιά, δίνουν το ουίσκι με το, όπως το λένε, με τη μεζούρα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάζουν μια δαχτυλίθρα, ρίχνουν το ουίσκι και μετά σου βάζουν. Δηλαδή, μιλάμε. Ήσαν να τον μυριστείς. Και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα έτσι να πεινάτε κάτι αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Γίνεται ολόκληρη σύσκεψη πίσω από τον μπαρ. Τι λένε αυτοί οι τρελοί Έλληνες, τι θέλουν τέλος πάντων. Δεν είχαν ιδέα τώρα τι να κάνουν. Αυτοί μας φέραν κάτι πατατάκια. Ξηροκάρπιο, ρε μεγάλε, ξηροκάρπιο. Κάνα φιστικάκι, κάνα αμυγδαλάκι, τίποτα τέτοιο. Όχι, αυτοί πάνε στις pub τέλος πάντων, πίνουν τις μπύρες, τα χοντόγια, τα αυτά και τα λοιπά. Μετά, κατά τα άλλα, δεν ξέρουν τέλος πάντων. Όλα είναι μέσα στο. Γεια σου. Μου στέλνει. Λατρεύω την αλήθεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Το μόνο σίγουρο είναι, παιδιά, ότι ο καθένας έχει την αλήθεια του μέσα. Και αυτό που έχει σημασία, πέρα από το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Γιατί θα διαφωνήσουμε σίγουρα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει την απόλυτα σωστή άποψη. Αλλά το θέμα είναι να είναι αληθινή αυτή η άποψη. Και αυτό έχω μάθει να κάνω στη ζωή μου. Αυτό που λέω να είναι αληθινό και να βγαίνει από μέσα μου. Να το πιστεύω δηλαδή, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Γιατί ακούω διάφορα πολλές φορές το έτσι, το αλλιώς. Είναι μια τοξική διαδικασία ο δημόσιος διάλογος. Όχι, παιδιά. Τους αληθινούς ανθρώπους, ακόμα και αν διαφωνείτε, και δεν το λέω για μένα, γενικότερα στη ζωή σας, να τους έχετε δίπλα σας και να τους ακούτε. Ακόμα και αν διαφωνείτε. Αρκεί να είναι αληθινοί. Να μην είναι κάλπικοι, ψεύτικοι. Καταλάβατε. Γιατί αν είναι κάλπικοι, το κάνουν για άλλο λόγο, δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία. Έλα, γίνεις. Μου στέλνει τα ξηροκάρδια ο Κώστας. Στείλε και ένα μπουκαλάκι και να βγάλει και φωτογραφία την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι, παρακαλώ πάρα πολύ, να μας κλείσει ένα τραπεζάκι, γιατί κλείνει τραπεζάκια στους πολιτικούς. Ρε, τι ζούμε. Και τι κακό μας βρήκε και με τη Θεοδώρα, γιατί έχουμε και τη Τζάκρη εδώ πέρα τώρα. Η Τζάκρη, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα, okay. Καταλάβατε, έχουμε τόσα προβλήματα. Τσακώνεται η Τζάκρη με τον Κασελάκη, φεύγει με τον Κασελάκη και έχει γίνει θέμα, μείζον πολιτικό θέμα, αν θα πάει η Τζάκρη στο Πασό. Και ας πάει, ρε παιδιά, αυτό είναι το. Δηλαδή, καταλάβατε, ο πολιτικός διάλογος σε αυτή τη χώρα εστιάζει σε τόσο μικρά και ασήμαντα πράγματα και αφήνει έξω από το κάδρο τα σοβαρά ζητήματα. Το ότι μας κλέβουν στα πρατήρια, το δημογραφικό, τα πόσα πληρώνουμε τα κερατιάτικά μας στα νίκια, την ακρίβεια, όλα αυτά. Δεν τα περνάμε έτσι από εδώ, από εκεί και θα συζητήσουμε τώρα αν θα πάει η Τζάκρη στο Πασόκ ή αν δεν θα πάει και γιατί και τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος την έχει άσχημα, γιατί του φεύγουν. Μα του κάνει ξαφνικό θάνατο ο Τσίπρας, παιδιά, στη συνέντευξη του Στρόιντερ. Του κάνει ξαφνικό θάνατο. Αυτός ετοιμαζόταν και λέει κάτι παπάντζες, αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού δηλαδή, και του λέει ο Τσίπρας, μεγάλε. Δεν υπάρχει κουβέντα να συζητάμε. Γελάει η Λένα Βασιλάκου. Καταλάβατε, μπήκατε. Εγώ ανησυχώ όταν η Λένα.
1: Άλλο γελάω.
0: Γι' αυτό λέω τώρα. Γίνεται κάτι, κάτι γίνεται τώρα. Γελάς, έτσι. Πονηρά. Τι θα ακούσω τώρα. Τι θα ακούσω. Ακούστε τη Λένα Βασιλάκου τώρα. Ευθύνη της είναι, τα πεπραγμένα της. Θα τα ακούσετε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, γιατί σας Αθήνα είδα νέγκα. Για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Και αύριο έχουμε 1η του Ιούλη και σήμερα να απολαύσετε τη φράουλα. Πανσέλινο, φράουλα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τη φράουλα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω έτσι λίγο. Δεν με πιστεύεις έτσι. Πάμε σε.
1: Σε πιστεύω.
0: Σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτές, στην έξοδο Γελαμία, επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γελαμία. Ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα. Στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού, από τη μεταμόρφωση μέχρι την Ιερά Οδό, λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού, από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στην κατεύθυνση προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στη Μεσογείο προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην Πειραιώς μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Δέλη Γιώργη και στην κάθοδο της Στιβών προς Πειραιά στο ύψος του Περιστερίου. Η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρονιάς και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Μήνυμα προς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, τη σιωπηλή μειοψηφία, όπως είπε χαρακτηριστικά, που ξέρει ότι παρά τις δυσκολίες ξέρουν ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία, απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του χθες στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για φαινόμενα συνολικής απαξίωσης και αμφισβήτησης της πολιτικής που εκφράζεται από τη λογική «Όλοι το ίδιο είναι», καθώς και για νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Wiskvoet, μεταβαίνει στην Ντόχα του Κατάρ σήμερα. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, δεν έχει αποσαφινιστεί αν συνταξιδεύει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, που θα πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα του Κατάρ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θανάτων από τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως η ακραία ζέστη έχει οδηγήσει στο θάνατο περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στο καύσωνα ανήλθε στους 1.000. Στη δραματική προειδοποίηση πως ο αριθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000 προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιάν Λούκα Ραμπόλα Ντελτιντάρο. Επισήμως έχουν καταγραφεί 1.719 θάνατοι, ενώ οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 5.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην έκρηξη στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη, τη συζύγου του και του 13χρονου γιού του, περιείχε θράψματα, σιδρένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του, μεταδίδουν ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ουκρανός μεγιστάνας έχει συνολικά 4 παιδιά. Σήμερα πιστώνεται στου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα χωρί να απαιτείται αίτηση βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στι φορολογικέ δηλώσει. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό απογραφής. Δασμός ύψους 3 ευρώ και στα μικρά δέματα που εισάγονται μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες από τρίτες χώρες τίθεται σε εφαρμογή από αύριο 1η Ιουλίου. Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό μηχανισμό για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά κυρίως σε αγορές ιδιωτών μέσα από μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στους 16 προκρίθηκε το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία 3-2 στα πέναλτι και η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Με 2-1 επικράτησε χθες η Βραζιλία της Ιαπωνίας. Στις 8 απόψε ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Σέντρα στην αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδίας και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Στο τένις, τη μία μετά το μεσημέρι Μαρία Σάκαρη, Κλάρα Τάουσον στο Γουίμπλεντον. Αύριο αγώνα του Στέφανο Τσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτ στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και έως 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Radio 989, Φιναίδα Νέγκα.
1: Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάστος Χατζηδανιάς στη ρύθμιση του ήχου υποτίθεται και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν γύρω-γύρω. Ναι. Ένας φιλοχαμός γίνεται μεταξύ μας τώρα. Είναι, προσεγγίζει το όνειρό μου.
1: Της απόλυτης ακυβερνησίας, χάους και τα λοιπά.
0: Αυτό θα σημαίνει.
1: Αναρχίας, πώς
0: όχι
1: να το πω.
0: Όχι.
1: Ακυβερνησίας όμως.
0: Θα υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, μεταξύ μας κυβέρνηση δεν γίνεται. Δεν πούμε των εκλογών, με τα σημερινά δεδομένα. Τώρα ξέρω
1: τι
0: θα προκύψει.
1: Γιατί
0: η κυβέρνηση θα μοιράσει στη Θεσσαλονίκη 2.400.000.000. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα 2.400.000.000 εξαρτάται τι στόχευση έχουν, δεν το ξέρω. Θα δούμε πάντως με τα δεδομένα τα σημερινά κυβέρνηση ΓΙΟΚ. Πάω όμως στον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, ερώτηση. Θα κατέβετε στις εκλογές?
2: Είναι το πιο πιθανό μετά τις εξελίξεις που πυροδοτήθηκαν από την στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ό,τι αφορά τη συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Είναι το πιο πιθανό, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά ήδη σήμερα μετά τις συνεδρίες του εκτελεστικού γραφείου και των οργάνων θα μου κάνετε τη χάρη να περιμένετε ή να θεωρείτε ότι η πιο επίσημη απάντηση δεν θα δοθεί μόνο από τον εκπρόσωπο τύπου, θα δοθεί συνολικά από τα όργανα. Κερδίζει πάντως περισσότερες πιθανότητες και απέναντι σε διαδικασίες, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζή, πολιτικά αναξιοπρεπείς συμπεριφορές απέναντι σε πολιτικό προσωπικό και σε προτάσεις πολιτικές και όχι οπορτουνιστικές ή ιδιωτελείς που μπήκαν στη δημόσια σφαίρα θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο, είναι νέο, είναι άφθαρτο, είναι έντιμο. Και θα ήθελα να κάνω και μία παράκληση προς όλους. Ας σταματήσει η κατάχρηση της μονοπωλιακής ιδιότητας της εντιμότητας, γιατί όταν γίνεται κατάχρηση προκύπτει σαν αντιδιαστολή ότι κάποιοι είναι μόνο έντιμοι και κάποιοι άλλοι είναι μη έντιμοι. Και αυτό
0: ο κύριος Τσίπρας το λέει, δεν το λέει η δεξιά, ούτε το Πασόκ.
2: Τσίπρας, εγώ σας λέω
0: ότι... Όχι, εγώ είπα, ο Τσίπρας είπε. Εγώ τι να πω.
2: Εγώ, σας είπα,
0: εγώ δεν έχω εντιμόμετρο να σας μετρήσω κανέναν. Εγώ θεωρώ.
2: Με το περιεχόμενο, αφήστε τα πρόσωπα.
0: Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
2: Ωραία.
0: Συμφωνώ, βεβαίως έχετε δίκιο.
2: Διάβασα και ένα άρθρο σας σε σχέση με την χρεοκοπία της χώρας και τις οικονομικές της προοπτικές.
0: Είναι αλήθεια, δεν είναι αυτό?
2: Είναι αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, επειδή είχε πει ο Έμιτς ο Σιμίτης ότι η διαφθορά είναι φυσικό φαινόμενο, η διαφθορά που οδηγεί στη χρεοκοπία δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι πολιτική πρακτική.
0: Ξέρετε κάτι, η διαφωνία μας είναι σε ένα σημείο μόνο σε αυτό που λέτε, κατά τα άλλα θα συμφωνήσουμε, στο σημείο ότι η διαφθορά είναι, δεν είναι μόνο η διαφθορά αιτία για μια χρεοκοπημένη χώρα, είναι οι κακοί χειρισμοί που γίνονται στη διάθεση των χρημάτων που έχει στο Ταμείο το Κράτος. Δηλαδή, εάν εσείς στην οικογένειά σας έχετε στο σιρτάρι 100 ευρώ και καλείστε να χαλάσετε 500, θα χρεοκοπήσετε, θα αρχίσετε να χρωστάτε δεξιά-αριστερά. Μα είναι πολύ απλό. Άμα, τι είπα να πει, δηλαδή. Εντάξει.
2: Σε συνέχεια αυτού που λέτε, αν
0: δεν, έτσι είναι
2: ευρώ,
0: τα πράγματα. Δεν είναι...
2: Αν έχω 100 ευρώ μηνιαίο εισόδημα ή απόθεμα και πάω και παραγγείλω με ευκολία σε μια τράπεζα μια πόρσα με 900 ευρώ
0: δόση. Θα χρεοκοπήσετε, τι δεν είναι.
2: Είμαι χρεοκοπημένο στο μυαλό, κύριε.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ σε αυτό. Βεβαίως, γιατί εάν διαβάσατε, αφού διαβάσατε αυτό το άρθρο που γράφω στο newpost.gr σήμερα για τη διαχρονικότητα της χρεοκοπίας, θα δείτε ότι από το 1821 και μετά την Επανάσταση, η πρώτη κυβέρνηση που έγινε έφτιαξε ένα σύνταγμα, κύριε Γιαννούλη. Το οποίο τι ήταν αυτό το σύνταγμα? Ήταν σύνταγμα στα μέτρα να μπορεί η χώρα να δανείζεται. Αυτό ήταν το πρώτο σύνταγμα.
2: Και πώς αυτό εξελίχθηκε, κύριε Χατζή? Εξελίχθηκε
0: έτσι,
2: το δόγμα,
0: συνέχεια.
2: Δούλεψε για να φας και κλέψε για να ζήσεις.
0: Ναι, κάπως έτσι έγινε και αυτό μας έφερε εδώ που μας έφερε σήμερα. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα, κύριε Γιαννούλη. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί υπήρξατε επί σειρά ετών δημοσιογράφος επιτυχημένος στην ΕΡΤ3 και το ξέρετε. Αυτό τα έχετε ζήσει, τα έχετε κουβεντιάσει με πολιτικούς. Δεν είναι ότι έχετε μόνο την ιδιότητα του βουλευτή. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Είχα το προνόμιο να κάνω μια συνέντευξη με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παθανασίου,
0: ναι,
2: τον λεγόμενο και ως χαρτοπετσέτα.
0: Ναι.
2: Που σημείωνε στη χαρτοπετσέτα.
0: Ναι. Καλά, αυτό ήταν καημένος. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα?
2: Νιώθω ότι στη δημοσκοπική σκαλέτα, κύριε Χατζή, υπάρχει και κόσμος που θέλει να στηρίξει και τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα. Δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά, γιατί, ας το πω, όλα τα λεφτά, αστειεύομαι έτσι, όλο το χαρτί που λένε, έχει πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και καλώς, γιατί για το στοιχείο του ευνηδιασμού, της οργάνωσης, της μεγάλης προβολής κτλ. Αλλά ένα κόμμα, αυτό στηρίζουμε, κάναμε μια πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή, αλλά ένα κόμμα διαλύεται μόνο με λαϊκή εντολή. Ή λαϊκή εντολή διαλύσου, ή λαϊκή εντολή παραμένει στη Βουλή, δώσε τη μάχη από το πραγματικό.
0: Μετά το, εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω και παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε, εγώ θα το πω όπως καταλαβαίνω και στο όνομα
2: της... Λέξη πόρτα μόνο δεν θέλω να ακούω, γιατί με θυμίζει...
0: Πόρτα, όχι πόρτα, δεν...
2: Λέει φάγατε πόρτα.
0: Όχι, δεν...
2: Γιατί ποτέ
0: πόρτα...
2: δεν παρακαλέσαμε κανένα.
0: Όχι,
2: ναι,
0: πόρτα
2: ναι,
0: δεν τρώγεται, αλλά
2: εγώ
0: δεν
2: είναι αυτό. Σε εσάς είχα εξομολογηθεί ότι πάνω απ' όλα θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου.
0: Το θυμάμαι. Δεν θα πω
2: πασαρέλα για την βουλευτική ιδιότητα. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει.
0: Και είχατε πει θα πάω και σπίτι μου, δεν με νοιάζει. Σωστά.
2: Πάω και σπίτι μου.
0: Ναι, ναι. Τώρα το ερώτημά μου είναι άλλο εμένα. Αυτή τη στιγμή η πρόταση του κυρίου Φάμελου έπεσε στο κενό. Έκανε μια πρόταση η οποία είναι παγκόσμιας πρωτοτυπίας πολιτικής και θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Είναι ο κύριος Φάμελος, απέτυχε πλήρως να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ασφαλή νερά, σε ήρεμα νερά.
2: Μην περιμένετε να συμφωνήσω σε αυτό.
0: Όχι, μη συμφωνήσετε.
2: Όχι,
0: μη συμφωνή.
2: Γιατί έτσι πρέπει, γιατί το πιστεύω. Θα σας εξηγήσω.
0: Όχι, ένα λεπτό, αφού την πατήσατε τώρα. Εντάξει, δηλαδή, μιλάμε, κάνατε μια στρατηγική που είναι γελάω κόσμο.
1: Στην παγκόσμια πρωτοτυπία δεν συμφωνείτε, δηλαδή, ότι δεν έχει ξαναγίνει
0: αυτό. Είμαστε εμείς ένα κόμμα που κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια την Ελλάδα και ερχόμαστε σήμερα να λέμε, παρακολουθούμε τον Τσίπρα, δεν πάμε απέρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ή είστε ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όπως εσείς το ορίσατε.
2: Μιλήσω.
0: Μισό λεπτό να πάω, κάνω την ερώτηση, γιατί έκανα εισαγωγή τώρα.
2: Ναι.
0: Μην με διακόπτετε να κάνω εισαγωγές. Λοιπόν, εισαγωγή είναι η εξής. Λοιπόν, και λέω, υπάρχει θέμα ηγεσίας αυτή την ώρα ή δεν υπάρχει? Να ξέρουμε τι κάνουμε δηλαδή.
2: Λοιπόν.
0: Μη μου τα στρογγυλέψετε, σας παρακαλώ,
2: όχι,
0: πάρα
2: όχι,
0: πολύ.
2: Συχαίνουμε
0: τους κύκλους. Να συχαίνουμε τους κύκλους.
2: Καλά, να σας προσφωνήσω.
0: Όχι, να με προσφωνήσετε, τους κύκλους δεν θέλω. Που έχουμε ένα βουλευτή και στη Δημοκρατία έχει ένα βουλευτή ο οποίος έχει διαβήτες στα χέρια. Διαβήτες.
2: Γύρω-γύρω,
0: Ναι, την πάτησε τώρα. Πάμε τώρα.
2: Εντάξτε,
0: για πάμε.
2: Η πρόταση που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή θα μπορούσε να είχε τύχει, θα μπορούσε να είχε αποτέλεσμα, γιατί ακουμπάει σε ένα ερώτημα που μας το θέτουν ακόμα και σήμερα. Γιατί δεν ενώνεστε όλοι μαζί να είναι βέβαιη η νίκη στις εκλογές? Πρώτον, αυτό δεν πήγε καλά. Δεν περπάτησε. Δεν προκάμαμε, όπως έλεγε και ο
0: σχολεμένος
2: ο Χαρίλαος. Τι κάνουμε? Φεύγουμε σαν τα ποντίκια από το καράβι? Κατεβάζουμε τα στυλό? Όχι. Να προσαρμόζουμε την πολιτική μας, διεκδικώντας να είμαστε παρόντες στην πολιτική ζωή με ό,τι μέσα διαθέτουμε, για να υπάρχει και μία ακόμη διέξοδος σε αυτούς που θέλουν όχι αυτό και με αυτούς που συμβαίνει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το και με αυτούς εξαιρώ τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν εξαιρώ πολλά στελέχη που η πολιτική τους διαδρομή ήταν να βρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν και άλλα πρόσωπα, και τώρα να θεωρούν ότι ανακάλυψαν τη γη της επαγγελίας στην πολιτική.
0: Έτσι.
2: Για όσους λοιπόν υπάρχει και αυτή η εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν. Θα διεκδικήσει την ψήφο και ο λαός θα μας κατατάξει. Τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως.
2: Γιατί δεν σας απάντησα?
0: Πατάλα,
2: πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Βέβαια.
2: Και έθεσε ο Νίκος ο παπάς. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, θα δούμε την απάντηση του Σωκράτη του Φάμελου. Αυτά πλέον, ξέρετε,
0: αφού απέτυχε ο άνθρωπος, δεν απέτυχε.
2: Αυτό πρέπει να το πιστοποιήσουν. Να το πιστοποιήσουν.
0: Εσείς δεν το καταλαβαίνετε μια... 600 χρόνια στην πολιτική. Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Σας είπα ότι δεν πήγε καλά η απόφαση. Μην περιμένετε τώρα να κάνω δικαστήριο.
0: Όχι, σας δεν είμαι δικαστήριο. Εγώ είμαι εναντίον των δικαστήριων. Εγώ δεν θέλω να μπαίνουν, δεν να βγαίνουν.
2: Τους επικεφαλής των κομμάτων. Την πορεία τους την επηρεάζει η δημοκρατική διαδικασία ενός κόμματος.
0: Το καταλαβαίνω. Εντάξει,
2: να ανοίξουμε την πόρτα και να πούμε Σοκράτη, βγες έξω, τώρα μπήκε άλλο.
0: Όχι, μωρέ, του είπε αντίο Σοκράτη ο Τσίπρας, που δείχνει ότι δεν υπήρχε συνεννοήσεις.
2: Κύριε Χατζή, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη όλων να μπαίνουμε, όχι να απλοποιούμε, αλλά να γίνονται πιο κατανοητά τα πράγματα.
0: Δεν πρέπει.
2: Έχουν όμως και μερικές δυσκολίες, γιατί είναι και πολυπρόσωποι οργανισμοί. Και υπάρχουν και κάποιες καταστατικές προϋποθέσεις που δεν είναι να τις περνάς αυρόκης ποσή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Διαφημίσεις παρακαλώ.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο πουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κ. Γιαννούλης. Νομίζω καταλάβαμε όλοι, νομίζω καταλάβαμε ότι αδειάζει τον κύριο Τσίπρα. Είναι προφανές.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Κουφονικολακού, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ισελάς, του Τσίπρα της Ελλάς. Μα έχει μπερδέψει αυτό το όνομα, ρε γάμο. Δεν βρίσκανε τίποτα άλλο. Της Ελλάς και της Ελλάς. Ναι. Ζούμε με την αστυνομία δίπλα μας. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, η οποία μιλάει για ΦΠΑ και διάφορα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Για ακούστε την κυρία Κουφονικολάκου, παρακαλώ.
11: Θα μειώσει το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13 σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχει, να ενεργοποιήσει εκείνους τους μηχανισμούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω. Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει στο τελικό προϊόν. Ναι. Δική σου δουλειά είναι να ελέγξω ότι θα φτάσει στο τελικό προϊόν.
0: Λοιπόν, αυτό λέει η κυρία Κουφονικολάκου, να δούμε τι έχει πει προηγουμένως ο κ. Τσίπρας, όντας πρωθυπουργός.
12: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση, και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλα αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον κατάλωτη, δυστυχώς.
0: Τα ακούτε, κυρία Κουφονικολάκου, αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέω εγώ. Άρα και ο κύριος Τσίπρας δεν είχε μηχανισμούς, όπως καταγγέλλεται σήμερα την παρούσα κυβέρνηση. Και καλά κάνετε και την καταγγέλλετε. Αλλά ξέρετε, κυρία Κουφονικολάκου, με συγχωρείτε που μιλάω στο, σας απευθύνω προσωπικά, δεν σας γνωρίζω καν. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σας θυμίσω ότι κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Και τα 4,5 χρόνια αυτά δεν έκανε αυτό που είπατε τώρα, να φτιάξει τους μηχανισμούς ελέγχου, που τότε δεν τον εμπόδισε κανένα μνημόνιο να το κάνει και κανένας δεν τον εμπόδισε να βάλει χέρι στις πολυεθνικές, στις μεγάλες εταιρείες. Αντιθέτως, θα ήταν ευχής έργο να το κάνει για να μειωθούν τα δανεικά που έχουμε πάρει, έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να τα λέτε αυτά. Είναι εύκολο να τα λέτε, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνουν πιστευτά από τη στιγμή που υπάρχει προηγούμενο. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σας διαψεύδει.
1: Ναι.
0: Σας διαψεύδει. Σας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θα πάνε
1: δεν
0: τα λεφτά.
1: Δεν θα το δει ο καταναλωτής.
0: Δεν θα το δει. Θα πάνε σε αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ τα λεφτά. Τώρα εδώ γιατί σας. Και μετά λέτε να μειωθούν το ΦΠΑ από 13-6. Ξέρετε πώς είναι η διαφορά, κυρία Κουφονικολάκου. Έχω κάνει τους λογαριασμούς εγώ. Ναι. Η διαφορά είναι αστεία. Είναι δηλαδή 4 λεπτά, 3 λεπτά.
1: Στο αλεύρι, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι, 50, όχι 50 ράκι. 3 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Αυτές είναι οι διαφορές. Το έχω παρουσιάσει αναλυτικά και στην τηλεόραση. Δεν είναι, δεν θα σωθούμε από αυτό.
1: Πες ότι κάνει 1 ευρώ το γάλα, που δεν κάνει 1 ευρώ.
0: Από έτσι. Την κερδοσκοπία θα σωθούμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε. Στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων. Εκεί πρέπει να βάλουν χέρι. Δεν μπορεί η Νεστλέ να κάνει αυτή την παραποντιά που έκανε με το παιδικό γάλα και να της επιτρέπεται από το ελληνικό κράτος να κάνει εισαγωγές προϊόντων. Έπρεπε να τους κόψουν τις εισαγωγές για 6 μήνες. Αυτό είναι το πρόστιμο. Τι σου βάλει 2 εκατομμύρια, τι τα 2 εκατομμύρια. Τα 2 εκατομμύρια για αυτούς είναι για πλάκα. Σαν να δίνω εγώ στον Τάσο μισό ευρώ. Α, περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι έτσι εύκολα. Μου λέει εδώ ένας κύριος.
1: Ναι, ναι. Τι σου λέει.
0: Ο Άρης μου λέει, ως μέχρι λίγο καιρό άκουγα και κάτι ψηλά από εσάς για το έσχος το ελληνικό και το Λάτσι. Τα σπίτια για τους πλουτοκράτες, που έλεγε και ο κύριος Χατζής, την τσιμετοποίηση. Τώρα όμως δεν λέτε τίποτα. Βέβαια, άκουσα και διαφήμιση συγκεκριμένης τράπεζας. Δεν είναι η τράπεζα του Λάτσι αυτή που άκουσες. Την έχει πουλήσει. Έτσι, για να το ξέρεις το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν κολλώνει εμένα. Εγώ τα έχω βάλει με την Πειραιώς. Τα έχω βάλει με την Εστρέ. Τα έχω βάλει με αυτούς εγώ. Και βέβαια είναι για την πλουτοκρατία, και βέβαια είναι έσχος αυτό που γίνεται στο ελληνικό, και βέβαια έχουν καταπαθήσει κάθε συμφωνία που αρχικώς έχουν κάνει. Διότι η συμφωνία ήταν να γίνει στο ελληνικό δουλειά και δεν έχει γίνει.
1: Αν δεν δεις από ψηλά, από φιλοπάπου, αν ανέβεις και δεις πώς φαίνεται ο πύργος, έτσι. Είναι, θεωρώ, ότι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Βλέπεις άλλα ακτίσματα που είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τα οποία έχουν με κάποιο τρόπο πάντα έδαιναν με τον αστικό, ας πούμε, ιστό.
0: Αυτό, ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπεις ένα πράγμα που εξέχει σε μια περιοχή που όλα
0: τα... Πώς αντί είναι.
1: Δεν θέλω να το πω, γιατί είμαι κυρία, εντάξει. Κυρία, ναι. Είναι. Δείτε το από ύψωμα.
0: Ναι. Μου λέει ένας, δεν έχουν οι άλλες πόλεις, μου λέει, σε άλλες χώρες δεν έχουν, λέω, να ξέρεις, έχουν 5-6-7. Δεν έχουν ένα αυτό
1: και πώς είναι.
0: Που κρέμεται και χάμου.
1: Εντάξει, δες πώς είναι στη Βαρκελόνη, πώς είναι σε πόλεις οι οποίες είναι... Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Όλγα, στην πρωινή παρέα μας λέει καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα, πού θα βρεθούν 2,4 δις λεφτόδεντρα. Μόνο την αντιπολίτευση θα ρωτάμε πού θα βρει τα λεφτά. Θα βάλει νέους φόρους. Ο Γιώργος ο Κοκάλας ή Κοκαλάς, καλημέρα και καλή εκπομπή. Γιώργος από Φορτηγό μας γράφει. Σας γράφω για το απέναντι πάρκινγκ του Κηφισού, 1:50 μέχρι την Αδικαιοδό. Τους τροχονόμους που έχουν βάλει στο ανέβασμα.
0: Ναι.
1: Μόνο διακοσμητική είναι. Όλη την ώρα μόνο στο κινητό τους κοιτάνε. Αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά. Είναι ένα θέμα. ο κόσμος βλέπει αστυνομικούς που είναι και τροχονόμους που είναι στο κινητό συνεχώς.
0: Παίζουν πασέτσα.
1: Αλίμονο.
0: Σε μια μικρή διακοπή και το συζητούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο κύριος Φωτόπουλος, μου λέει το μεγαλύτερο σκάνδαλο με το ελληνικό είναι η αξία με βάση την οποία αποτίμησαν το χώρο και πριν τον παραχωρήσουν συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό που γίνεται στο ελληνικό είναι μεγάλο σκάνδαλο, υπό την έννοια ότι άλλα είπαν, άλλα κάνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος και τι κάνει. Πάντως, όλο αυτό που έγινε, όπως κατεβαίνουμε δεξιά, δηλαδή όχι στο εκεί που ήταν το αεροδρόμιο, δεξιά στο δρόμο,
1: ναι.
0: Αυτό είναι ένα συγκρότημα για την πλουτοκρατία της περιοχής και άλλους φθηνές,
1: ναι, οι οποίοι
0: δεν προσφέρει τίποτα, έκλεισε και τη θάλασσα, ένα για πέταμα, μια κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν σκέφτομαι να αγοράσω σπίτι.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα ρίξω το τέλος.
0: Λοιπόν, να έχουμε στην τηλεφωνική μας
1: τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παπά.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε, τώρα με κεντρίζετε με το θέμα που ανέξατε. Έχω ένα φίλο ο οποίος είχε αγοράσει εκεί πέρα ένα κίνητο. Και συνειδητοποιήσω ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι με τους μπουλντόζες. Και καλά αυτός που αγόρασε.
0: Ναι.
13: Οι κάτοικοι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για χρόνια να ζουν με τις κόνες και τους
0: ορίους
13: και την ανακατεσούρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
13: Και οι δήμοι, οι παράπλευροι από τους οποίους πόντο-πόντο η εταιρεία παίρνει πρακτικά χώρο, χωρίς καμία μέρημνα για το τι θα γίνει με τα υπάρχοντα ρέματα εκεί και το πώς θα γίνει η διαχείρισή τους, νομίζω είναι μια εξέλιξη η οποία είναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παπά. Είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να στηρίξουν τον κόσμο που θα μπαίνει εκεί, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είναι η αποχέτευση, είναι η ίδρυυση, είναι οι δρόμοι, είναι το ρεύμα, είναι πάρα πολλά πράγματα.
13: Ακριβώς,
0: δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ήθελα να ρωτήσω ότι μετά την. Και τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα εδώ σε εμάς στον Αντώνη τον Ρόιτερ, στον Αλφα, νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι αφορά αυτό που ισχυρίστηκε ο κύριος Φάμελος, ότι θέλει μια συνεργασία, θα παρατηρούμε τον Τσίπρα και εκείνα και τα άλλα. Αξιόλογος ο κύριος Τσίπρας, δεν μιλάω για αυτόν, μιλάω για τον κύριο Φάμελο. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εσείς έχετε θέσει διάφορα θέματα.
13: Χάθηκε χρόνος. Χάθηκε χρόνος. Δεν βλέπαμε. Καταρχήν, καλημέρα κυρία Νέγκα.
1: Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαζή. Καλημέρα στους ακροατές. Χάθηκε χρόνος. Πολύτιμος. Υπήρχε μία αίσθηση ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, δυστυχώς. Και το αποτέλεσμα ήταν και αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει λοιπόν στις εκλογές, θα οργανώσει τις δυνάμεις του.
0: Με τι ηγεσία?
13: Πρέπει να έχει μια διάταξη μάχης η οποία με αξιοπιστία να μπορεί να υπηρετήσει τη γραμμή της καθόδου στις εκλογές, έτσι.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος υπηρετεί μια άλλη γραμμή.
13: Κοίτα, ο ίδιος ο Κράτης Φάμελος, νομίζω ότι και σε ανύποπτο χρόνο, έχει πει ότι το ζήτημά του δεν είναι οι καρέκλες. Συνεπώς, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργο για το χώρο μας να βελτιώσουμε τη συμπεριληπτική και συλλογική λειτουργία, κάτι για το οποίο έχω μιλήσει και στο παρελθόν. Ήταν ένα τεράστιο έλλειμμα και η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου είναι μια ευκαιρία στην οποία, και θα ήθελα να το πω με έμφαση αυτό, δεν είναι νοητό να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσδοκίες για την ενίσχυση άλλου κόμματος.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
13: Ένα λεπτό.
0: Χθες το βράδυ στην τηλεοπτική εκπομπή είχα ένα στελεχός δικό σας, ο οποίος.
13: Κύριε Μελίδη, λέτε.
0: Ναι, ο οποίος αυτό είπε ακριβώς και αυτό είπαμε κι εμείς. Δεν μπορεί κάποιος που θέλει να πάει στον Τσίπρα και έχει ενδεχομένως κάνει συμφωνία να έρθει να ψηφίσει κάτι ανάποδο από αυτό που θέλει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι και ηθικό αυτό, έτσι. Δεν είναι και ηθικό, έτσι.
13: Επιτρέψτε μου να μιλήσω με ένα παράδειγμα. Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι ένα στέλεχος το οποίο εκτιμώ. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια. Ήταν όμως άκουμψο να είναι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη, να ψηφίσει να μην κάνουμε τίποτα απολύτως, καμία προετοιμασία και σε 15 μέρες να φύγει από το κόμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
13: Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ούτε είναι σωστό να δίνουμε μια αίσθηση ότι υπάρχουν μέλη με διπλή πολιτική υπηκότητα, όπως είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, το άλλο μέλος της πολιτικής γραμματείας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, φαντάζομαι ότι όσοι έχουν πάρει την απόφαση να ενισχύσουν την προσπάθειά τους, δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν ψυγείο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν.
13: Δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Το πιστεύω αυτό.
1: Προσδιορίζεται.
0: Δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής, χοντροπορίας και ιανικής.
1: Μα τι να το κάνω, μόνο στο ράφι να κοιτάς. Αυτός που τα φέρνει.
0: Έχει γίνει το κακό, κύριε Χατζή. Έχει γίνει το κακό.
1: Έχει γίνει βέβαια στο ράφι καληνύχτα.
0: Έχει γίνει το κακό. Δεν είναι. Έχει συσσωρευτεί το καπάρο και του εισαγωγέα και
1: όλα τα πάντα. Και οι μίζες έχουν πέσει όλα. Είναι κομπλέ το έργο.
0: Εντάξει τώρα. Έχει γίνει ό,τι γίνει. Α, πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι απαραίτητο, λέω εγώ, για την ελληνική κοινωνία να εφαρμοστεί. Ναι. Δεν πήρε κανένας εντολή, δεν είχε κανένας δικαίωμα αυτό να το παραμερίσει. Είχαμε συγκροτημένη πρόταση προς τις άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Δεν τελεσφόρησε και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Να το αξιολογήσουμε αυτό. Είχαμε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θεωρώ ότι είπε κάτι καινούριο. Δεν θεωρώ ότι δικαιούται κανένας να λέει ότι εξεπλάγιν. Τα είχε προαναγγείλει, νομίζω, ο Αλέξη Τσίπρα. Απλά το είπε πολύ εμφαντικά την περασμένη Πέμπτη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν χωρίς βάση η τακτική του να αδρανούμε ενώπιον των εξελίξεων. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές. Θα έχει ψηφοδέλτια μαζί με συμμάχους. Οι σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις συγκεντρώσεις μας και θα τιμήσουμε όχι την κληρονομιά την οποία αξιοποιήσαμε και έγινε η ιστορική αριστερά κυβερνώσα δύναμη. Θα αξιοποιήσουμε σε όλο του το φάσμα το προγραμματικό αυτό οπλοστάσιο το οποίο αγγίζει τα προβλήματα.
1: Ωραία. Όμως παρατηρείτε το φαινόμενο και νομίζω, επειδή έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία, βλέπετε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατεθεί στον κύριο Τσίπρα, στο νέο κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ. Βέβαια, εγώ τους θυμίζω σε κάποια στελέχη που βγαίνουν και λένε διάφορες υπερβολές ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Μην προσέχετε τι λέτε, γιατί το απέδειξα και νωρίτερα στην κυρία. Πώς λέγεται,
2: Κουφο-Νικολάκου. Ναι.
1: Λοιπόν. Το θέμα μου είναι τώρα το εξής. Θα πάτε στις εκλογές με τις σημαίες σας, με όπως και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Απέναντι σε έναν κόσμο που σας στήριξε κάποια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, θα πάτε με αυτή την ηγεσία. Δεν μπορεί να πάει ο κύριος Άμερος, ο οποίος, όπως είπατε, ούτε να ψηφίσει δεν πρέπει.
0: Ξεκινάω από το.
1: Δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε να ψηφίσει δεν πρέπει.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Χατζή και κύριε Ανάγκη.
1: Πέστε το μου αυτό, γιατί δεν μου το λέτε.
0: Όχι, δεν θα αποφύγω τίποτα. Ακούστε με. Στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν αυτή την αρνητική εικόνα, καταγράφεται ταυτόχρονα ότι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ είναι μοιρασμένοι μεταξύ της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα και άλλες επιλογές. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και σε στελεχειακό επίπεδο, που περιμένει ένα σήμα αυτοπεποίθησης και καθόδου στις εκλογές. Το οποίο καθυστερήσαμε λοιπόν να δώσουμε, θα ενεργοποιηθεί αυτός ο κόσμος και θα είμαστε και παρόντες και μέσα στη Βουλή. Επιτρέψτε μου αυτή την εμφατική πρόβλεψη. Το δεύτερο, είναι σαφές ότι ένα μεγάλο έλλειμμα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρα από τα κενά της πολιτικής γραμμής, τα οποία αποδείχθηκαν τεράστια, να μην πω ας πούμε διαστημικά, εκοφαντικά, δεν ξέρω ποιο χαρακτηρισμό να βάλω, ότι χρειάζεται μια διάταξη μάχης η οποία να ξαναδίνει αξιοπιστία και σοβαρότητα. Και αυτό πρέπει, θα μου επιτρέψετε να κρατήσω τη λεπτομέρεια της πρότασής μου για το πώς να προχωρήσουμε για τα όργανα του κόμματος, για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε όπως είμαστε. Σαφέστατο αυτό νομίζω.
1: Ναι,
0: το καταλαβαίνει. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται και ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν έχω δει την τοποθέτησή του από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά. Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και αυτό είναι νομίζω έτσι.
1: Είχαμε πολύ.
0: Είχαμε και άλλη παρέτηση μέλους πολιτικής
2: γραμματείας. Θα θέλατε να έχει πιο γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε αδρανήσει συνειδητά.
1: Ναι, ήταν μια αδράνεια συνειδητή, σωστά.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε πάρει μια απόφαση μονομερούς στήριξης προς μια άλλη πολιτική δύναμη με την οποία δεν είχαμε καμία συζήτηση, καμία επαφή, καμία διαβούλευση.
1: Αυτό απεδείχθη,
0: καμία προγραμματική συμφωνία.
1: Απεδείχθη αυτό.
2: Ναι, είναι αυτό που λέμε εμείς παγκόσμια πατέτα. Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Μα ήταν, είναι πρωτοφανές. Ναι. Αν με συγχωρείτε, είναι πρωτοφανές τώρα. Δεν εννοώ. Και εκεί είναι νομίζω η ευθύνη της ηγεσίας. Και σε αυτή τη βάση της πλήρους ακύρωσης αυτής της στρατηγικής πρέπει να συζητήσουμε το πώς πηγαίνουμε.
1: Ωραία. Κύριε Παπά, αναμένουμε τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σας
1: ευχαριστούμε θερμά για την καλή
0: συνήθεια. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
1: Πολύ ξεκάθαρο στις απόψεις σας. Καλημέρα. Έχει την εμπειρία και απαντάει ο κύριος Παπάς. Ουσιαστικά ο Φάμελος Πάπαλα. Δηλαδή τον πάνε. Κοίταξε, αφενός έχουν ένα δίκιο. Έχουν ένα δίκιο σε αυτό που λένε ότι δεν μπορούν

0: Θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή αυτοί που έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους, την πολιτική, να πάνε στον Τσίπρα. Δεν μπορείς να πας να ψηφίσεις ένα κόμμα για να πας σε ένα άλλο. Τώρα αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ δηλαδή.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Βέβαια, για να συμβαίνουν, σημαίνει ότι ένας χώρος έχει διαλυθεί. Καλημέρα σας, μας λέει εδώ ο Ελευθέριος Ζαμάνης. Αλήθεια, τι σημασία έχει αν κατέβει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι στο 0,5 με το ζόρι και τον έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Η Καριστιανού πάει σούμπιτη για εξαφάνιση, γράφει εδώ. Ο βουλευτής ο Σαλμάς, που ο κύριος Αντωνόπουλος είπε στην εκπομπή σας ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε σε ράδιο της Θεσσαλονίκης ότι ούτε πάει με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με Σαμαρά, ούτε με Λατινοπούλου, ούτε με Βεβελόπουλου, παρατηρεί εδώ ο φίλος μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε με SMS στο Viber στο 6947-989-989.
0: Θα επαναλάβουμε τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου και πώς είχε απαντήσει ως πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
2: Θα μειώσεις το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13% σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχεις, να ενεργοποιήσεις εκείνους τους μηχανισμούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω? Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει το τελικό προϊόν. Ναι. Δική σου δουλειά είναι να ελέγξω ότι θα φτάσει το τελικό προϊόν.
3: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλα αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
0: Αυτά. Μουσικές.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr. Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
1: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
0: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
1: Σε περνά στην κορυφή.
0: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Παπά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβουμε στις εκλογές. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γιαννούλης. Και ο κύριος Γιαννούλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής ηγεσίας του κόμματος. Και ο κύριος Παπά το ίδιο. Δεν ξέρω τι είδους συμφωνίες έχουν κάνει και τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Το θέμα είναι περίεργο πάντως. Περίεργο υπό την έννοια ότι. Έχει συμφωνήσει ο κύριος Φάμελος να πάει ο ίδιος στον κύριο Τσίπρα. Αν έχει συμβεί αυτό και αν δούμε και αυτό στο τέλος, τότε εντάξει, δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, αλλά δεν είναι πολιτικά ορθό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω και πού πάει. Έτσι. Λοιπόν, λέει, πήγα στο νοσοκομείο Συγκρός για χαρτογράφηση σπήλων, ελιές είναι αυτές,
1: ναι, ναι.
0: Στα δερματικά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα και το παρακολουθώ και πλήρωσα 25 ευρώ. Από σήμερα είναι 40. Να το χαιρόμαστε τον κύριο Άδωνη για τη δωρεάν υγεία του, που τόσα χρόνια πληρώναμε όσο εργαζόμασταν. Γιατί το πήγανε 40. Α, υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις για τον προστάτη, μου έλεγε ένας φίλος μου.
1: Ναι.
0: Πολυμετρικές λέγονται αυτές. Σε μαγνητικό τομογράφο, τις οποίες δεν συνταγογραφεί ο γιατρός, δεν δικαιολογεί το δημόσιο. Δεν τους δικαιολογεί και αυτό είναι τεράστιο θέμα για μένα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταγογραφούνται.
1: Μα είναι και κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο,
0: και
1: δεν είναι.
0: Διαδεδομένο, έτσι.
1: Δηλαδή είναι όλοι οι άντρες που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζονται αυτή την εξέταση, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 45 λεπτά μόνο Τσίπρα και εσύ, αρνητική διαφήμιση με Νέα Δημοκρατία, όλα καλά. Ναι μου, εντάξει τώρα, ό,τι καταλάβες, κατάλαβες. Από ό,τι ακούω για τον Κυριάκο δουλεύουν, είτε σε γνώση είτε από άγνοια. Τη γνώση δεν νομίζω τώρα ότι δουλεύει κανείς για το Μητσοτάκη, εντάξει, ούτε από άγνοια. Έτσι είναι η πολιτική, αυτή ήταν πάντα, θα υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων εκεί, λογικό είναι να υπάρξει αντιπαράθεση, δεν πρόκειται να περάσουμε τις εκλογές αυτές με ηρεμία, θα δείτε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά, η κυβέρνηση θα μοιράζει, άλλοι θα λένε ψίχουλα, εγώ θα δώσω περισσότερα, θα βγαίνει το άλλο και με την αυτά που δίνεις εσύ, εγώ θα σου πω τι θα δώσω, εγώ θα δώσω πολύ πράγμα. Και πάει λέγοντας, πάει έτσι συνέχεια η κατάσταση και δυστυχώς εμείς θα είμαστε οι αποδέκτες όλων αυτών των υποσχέσεων που θα περιμένουμε μετά τις εκλογές αυτός που θα αναλάβει να τις υλοποιήσει. Δυστυχώς όμως,
1: ναι,
0: δεν υλοποιούνται οι υποσχέσεις όλες.
1: Θα ήμασταν μια χαρά τώρα.
0: Μακάρι,
1: αν είχαν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: θα ήμασταν κάτι μεταξύ Μονακό,
0: ναι,
1: Ελβετίας.
0: Υπάρχουν πράγματα, ναι, που έχουν γίνει. Εγώ δεν θέλω, ναι, να τα απαξιώσω όλα.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ζωή μας είναι καλύτερη τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: και γι' αυτό ευθύνονται, ναι, πολλές κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 και του 80 τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Πώς ήταν η Ελλάδα και πώς είναι.
0: Όχι, δεν είναι το σύστημα. Τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα και διαφοροποιήθηκαν πολλά πράγματα και γίνανε καλύτερα. Δεν ζούσε ο Έλληνας όπως ζει τώρα, δεν ζούσε τη δεκαετία του 50 και του 60, μια δεκαετία πάρα πολύ, νομίζω δύσκολη δεκαετία, γιατί μην ξεχνάτε τότε, ήταν, πώς να το πει κανείς, μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά. Λοιπόν, έλεγα το εξής, η φράση που έμεινε στην ιστορία,
1: ναι,
0: κυρία Νέγκα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το δυστυχώς επτωχεύσαμε,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό απόσπασμα που αποδίδεται στο Χαρίλαο Τρικούπη. Αποδίδεται, δεν είμαστε,
1: ναι, ναι,
0: σίγουροι. Είναι μια υπενθύμηση, γράφω σήμερα στον υπόστη, μιας βαθύτερης πραγματικότητας. Ότι το ελληνικό κράτος από τη γέννησή του ακόμη πορεύτηκε σχεδόν πάντοτε με δανεικά. Οικονομικές εξαρτήσεις και επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Πάντα γινόταν αυτό. Η οικονομική εξάρτηση δεν αποτέλεσε παρένθεση για την ελληνική οικονομία, έγινε σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της κρατικής εξουσίας. Οι πτώχες του 1827, εκείνη του 1843, η μεγάλη χρονοκραπία του 1839, οι δυσκολίες του Μεσοπολέμου, η κρίση του χρέους του 21ου αιώνα συνθέτουν μια λυσίδα γεγονότων που δείχνει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα υπήρξε διαχρονικό ζητούμενο. Και κάθε γενιά προσπαθεί να βρει μια άκρη, πώς θα τα καταφέρει, πώς θα γίνει, τι θα κάνει για την. Ήταν πάντα έτσι αυτή η χώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Έλληνας πολίτης σκέφτεται έτσι.
0: Ναι,
1: σου λέει να
0: γι' αυτό που είπα και στον,
1: ναι,
0: ναι, στον κύριο Γιαννούλη που
1: τα
0: είχε την καλοσύνη να αναφερθεί σε αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Διότι να σου πω κάτι.
1: Τα θέλουμε τα ξένα λεφτά.
0: Δεν μπορείς ναι, να λες έχω 100 ευρώ και θα χαλάσω. Το λέμε και στις οικογένειές μας αυτό. Ναι. Εμείς το κάναμε αυτό πράξη. Mm-hmm. Θα μου πεις είμαστε η μόνη χώρα που δανείζεται. Όχι. Εμείς...
1: Οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου δανείζονται.
0: Δανείζονται. Και η Ιαπωνία, άμα δεις τα χρέη
1: τεράστιο,
0: που
1: έχει
0: η Ιαπωνία.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο. Τεράστιο.
0: Αλλά όμως πρόσεξε. Η Ιαπωνία, πρόσεξε, η Ιαπωνία δεν...
1: Δεν μπορεί να συγκρίνει οικονομίε.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι αξιόπιστη. Με αποτέλεσμα αυτή η αξιοπιστία να εξαργυρώνεται και με χρήμα που παίρνει. Λοιπόν, Τάσος έχει τον λόγο, τον παρακαλούμε θερμά, όπως μας βάλει το τραγούδι να το απολαύσουμε. Είσαι έτοιμος, παιδί? Για προχώρα.

0: Λοιπόν, ένα λαϊτό αγάπησα, κάτι τέτοιο έπαθε τότε και η κυρία Τζάκρη με τον Στέφανο Κασελάκη, να την ακούσουμε στην ομιλία της στους Δημοκράτες, στο κόμμα που ήταν μέχρι προχθές, γιατί χτες την έκανε. Λοιπόν, για βάλε.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτά.
6: Ναι. Το ένιωθα όμως αυτό που έλεγε.
0: Το ένιωθα και εσείς.
6: Και ήταν και στον αέρα, πιστεύω.
0: Ναι, πιστεύω ήταν ένα νιώσιμο.
6: Γιατί είναι πολύ συγκινημένοι.
0: Πώς έλεγε ο Μπουλάς και πήγες. Πήγα, του λέω. Πώς πήγες, με τον πηγεμό του λέει. Πώς πήγα. Λοιπόν, εντάξει. Το αισθανόμαστε πάντως.
7: Το αισθάνομαι.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς.
7: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Ναι, σας σήμερα ιδρύθηκε η Πολιτική Άνοιξη το 1993, να το πούμε αυτό.
0: Όχι 1993.
6: 1993, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Μπορεί να το κάνει και τώρα αυτό.
6: Επειδή είναι 30, ας πούμε. Δεν ήταν βέβαια το πιο επιτυχημένο εγχείρημα πολιτικά παγκοσμίως.
0: Εντάξει, ήταν ένα εγχείρημα τένιο.
6: Ακριβώς, νομίζω το χαρακτηρίζει πάρα πολύ σωστά. Ναι, μας στέλνουν εδώ μηνύματα οι φίλοι. Καλημέρα σας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν δίνει ευκαιρία ένας νέος να κάνει κάτι, γιατί είναι όλα πουλημένα, και αν δεν είναι πουλημένα έχει μπάρμπα στην κορώνη. Μάλιστα. Καλημέρα παιδιά, από ό,τι ακούω όλοι για τον Κυριάκο λέει δουλεύουν, είτε εν γνώση τους. Έλα.
0: Το διάβασα πριν.
6: Α, το διάβασα προηγουμένως. Πάρα πολύ ωραία. Μας λέει εδώ η φίλη μας μπράβο λέει που λέμε για το, μας έλεγε μία φίλη εδώ, μπράβο που λέμε για το θέμα στο ελληνικό, για τον πύργο,
0: λέει,
6: το
0: είναι τα αγαπημένα μας. Περιμένω χρόνια να μάθω, λέει.
6: Την αλήθεια για τον Γιώργο Τράγκα θα τιμά. Ποια αλήθεια από όλες? Είναι πολλά θέματα.
0: Τι να μάθει για τον Γιώργο Τράγκα?
6: Δεν αφήσανε, λέει, τότε τον Τζίπρα να φτιάξει τις υποδομές. Γιατί είχε λεφτά να φτιάξει τις υποδομές? Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχε τέτοια δυνατότητα? Αν λέει είχε κερδίσει εκλογές το 2019, θα ήταν καλά. Τώρα λέει το σάπιο πολιτικό προσωπικό που αλωνίζει τα κανάλια με ηρωνία θα ήταν σπίτι του. Μάλιστα. Εντάξει, μα τώρα όμως. Ναι, δεν είναι.
0: Εσύ ψηφίζεις Τσίπρα, τι κάνουμε τώρα.
6: Και τώρα έχεις και την ευκαιρία να ξαναψηφίσεις.
0: Ναι. Τώρα που είναι ο Τσίπρας τα πράγματα, θα ξαναψηφίσεις.
6: Ναι. Η σειραφή διαφορετικών εκφράσεων σε διαφορετικούς χρόνους δεν μας θυμά ως κοινωνία.
0: Τι λες? Τι λες, δεν υπάρχει καμία σειραφή.
6: Δεν υπάρχει σειραφή.
0: Καμία σειραφή δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Διότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό το έχω παίξει το βίντεο 100 φορές. Το είχε πει στη Βουλή, είχαν γίνει και ερωτήσεις πάνω σε αυτό και τις είχε απαντήσει σε συνεντεύξεις ότι είναι έτσι όπως το διατύπωσε στη Βουλή. Αφήστε τώρα
6: αποτελούσε
0: το.
6: Αποτελούσε θέση του.
0: Ναι, αφήστε θέση τώρα του. Το γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
6: Δεν ήταν ολίσθημα. Αποτελούσε θέση του και είχε εξηγήσει με κάθε τρόπο γιατί.
0: Όχι, και είχε και δίκιο.
6: Ναι.
0: Είχε και δίκιο. Είχε και δίκιο. Όπως δίκιο έχουν και εσύ. Πάντα έτσι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε τότε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ναι. Όταν αντιπολίτευση. Της έλεγε ο Τσίπρας αυτό που ήταν η κυβέρνηση.
6: Και
0: έρχεται, γίνεται κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Της το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ζήταγε η Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
0: Τους απαντάει έτσι. Δηλαδή, παιδιά, μη μασάτε τέτοια. Δεν θέλω. Σας θέλω γάτες. Πάμε σε ειδήσεις μετά της κυρίας Ελένης Βασιλάκου.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι το Εγάλιο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με κορυφαίο θέμα την επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λιμπερόπουλου για τη θέση του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενίσχυσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες κατά την περιοδία του στο Εγάλαιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και σημείωσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και σημείωσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Γκάσο που περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Γκάσο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κινήτρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, είπε χαρακτηριστικά. Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του Αλφα Radio 989 ο Γιάννης Δραγασάκης. Τόνισε πως ο ίδιος θα επεδίωκε να αποτελείται από βουλευτές διαφόρων προελεύσεων της αριστεράς. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, είπε χαρακτηριστικά ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός. Εκτίμησε πως είναι αναγκαίο, αν οι εκλογές διεξαχθούν την προσεχή άνοιξη. Έκρινε πάντως πως αν πάμε σύντομα σε εκλογές, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει η ιδέα και να υλοποιηθεί. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σήμερα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό απογραφής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιστροφή για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στην Ντόχα του Κατάρ σήμερα αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για συνομιλίες. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, προώρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Γερμανία και Ολλανδία. η ιστορική βραδιά για την Παραγουάη που πέταξε εκτός διοργάνωσης στη Γερμανία, μεγάλη πρόκριση και για το Μαρόκο με 2-1 επικράτησε χθες η Βραζιλία της Ιαπωνίας και προκρίνεται στους 16 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
7: Α94,7.
6: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Άνεση και λειτουργικότητα.
15: Αισθητική και ποιότητα.
14: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
14: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
15: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Μελισσότοπος Καστοριάς.
15: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
14: Ζήστε το σπίτι σας.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
20: Τι μούτρα?
19: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
20: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
19: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
20: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
19: Δεν σε καταλαβαίνω.
20: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
21: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Αλφα 94,7.

Εδώ είσαστε στον Α, η ροή της μέρας. Τελευταία μέρα του έκτου μήνα. Πάει και αυτός, πάει ο έκτος. Φορολογικές υποχρεώσεις και διάφορα πράγματα από τον άνω μήνα, οι δηλώσεις μας, οι φορολογικές. Κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι αργότερα, θα δούμε. Κουράγιο, κουράγιο. Η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Η Αντωνίου, ο Βελίδης, όλο το κόμμα, οι βουλευτές, φοροελαφρύνσεις. Αν οι δημοσκοπήσεις σήμερα τους έδειχναν 19 και 20% θα σας έλεγα εγώ ότι θα γινόταν. Αλλά συνεχίζουν κάποιοι όπως είναι η Καστοριά και τα λοιπά να λένε ότι να εμείς στηρίζουμε έτσι την παρούσα κυβέρνηση και τα λοιπά. Όσο δήθεν νομίζουν ότι είναι δυνατοί, τόσο λιγότερα είναι και τα έργα σε όλη την χώρα και εδώ στην περιοχή μας. Τα προβατάκια, οι δεδομένοι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι το ξέρετε. Το αυτοκίνητό σας θα το περάσετε εκταίο Οτοβιζιόν. Εκεί είναι ο Γιώργος Παϊούρης, ό,τι πιο σύγχρονο στην Καστοριά. Το ραντεβού σας με Γιώργο Παϊούρη είναι στο 73-181. Το συνεργείο σας είναι Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Τα δικά μας τηλέφωνα εδώ στον Α, 26-945-26-943. Σε λίγο μαζί μας, ζωντανά, στο υπερσύγχρονο στούντιο του Α, ραδιοτηλεοπτικό είναι το στούντιο, ο Δήμαρχος Νεστορίου, Εφόλης της Ύλης, Χρήστος Γκοσλιόπουλος.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Σε λίγο θα έχουμε βέβαια live τον Χρήστο Κοζλόπουλο. Θα σας δώσω όμως ρεπορτάζ από τον αγροτικό τομέα για να δείτε έτσι μερικά πράγματα, οι πρακτικές και οι τακτικές ορισμένων. Χθες η Περιφερειακή Σύμβουλη και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν δέχτηκε να κάνει μια κουβέντα πολύ σημαντική και έχουμε ήδη καταγγελία σήμερα, καταγγέλλεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, ξέρετε, και οι αντιπεριφερειάρχες. Ακούστε ρε παιδιά τι γίνεται. Είχαμε κινητοποιήσεις, αν θυμάστε, πριν από μήνες, αγροτικές κινητοποιήσεις, και βλέπαμε όλοι διάφορα πράγματα, αντιπεριφερειάρχες πηγαίναν εκεί στους αγρότες, φωτογραφίες, έβλεπα ορισμένους δήθεν έτσι με σκυμμένα κεφάλια, έτσι με πόνο δηλαδή πηγαίναν εκεί, για συμπαράσταση στους αγρότες και όλα αυτά. Χθες ζήτησαν μια στήριξη οι αγρότες από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Είμαστε καλά!
1: Όχι ήταν η απάντηση. Θα σας τα πω τώρα σε λίγο.
2: Βασανιστείτε!
1: Άρα Λευτέρη, βασανιζόμαστε, μην αγχώνεσαι.

26 945 26 943 για την επικοινωνία σας στους 94,7. Να πούμε επίσης, αν θέλετε να έχετε τα κουφώματα, αυτά που αξίζουν στην επιχείρησή σας, στην οικία σας, θα πάτε Ντάουβιν, η απόλυτη εγγύηση, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Τεράστια έκθεση προς την Κολοκυρθού, αν πάτε δεξιά, την ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια εκθέσεις και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να παρακολουθείτε και τα δημοσιεύματά μας για Ντάουβιν Παπαβασιλείου στον alfa.fm.gr. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα που είχαν και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε χθες μια μεγάλη έκπληξη και μια θύελα, θα έλεγα έτσι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις δικαστικές διώξεις αγροτών κτηνοτρόφων και θα έλεγα κρύφτηκαν αντιπεριφερειάρχες, παράγοντες κτλ. Χθες, όταν πριν μήνες έτρεχαν για φωτογραφίες και βίντεο αρκετοί από αυτούς σε διάφορες αγροτικές κινητοποίησεις. Φτάνει πλέον ο λαϊκισμός. Να καταλάβετε ότι δεν περνούν αυτά, φτάνουν οι συμμετοχές στις κηδείες και σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις που νομίζει ο καθένας ότι από όλα αυτά μπορεί να παίρνει ψήφους, αλλά το πιο σημαντικό, μαυρίστε τους εσείς, εμείς, το εκλογικό σώμα. Τύπους που χρησιμοποιούν κιόλας τα περιφερειακά, τα κρατικά, τα αυτοδιοικητικά, τα οχήματα για να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά για να μην βάλουν το χεράκι στην τσέπη τους. Όπου και να είναι, τουλάχιστον λέω, μαυρίστε τους. Δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν σε καμία κοινωνική εκδήλωση κανένα κρατικό όχημα. Ούτε να το παρκάρουν έξω από τα σπίτια τους. Κανένας τους. Τα παρκάρουν σε διάφορα σημεία γιατί νομίζουν ότι τους δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, έξω από το σπίτι, να εγώ μετακινούμε. Αυτά τα ριζιλίκια αφήστε τα. Και επειδή η κοινωνία βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι, και πολλοί από αυτούς καλύπτονται για να μετακινούνται τηλέφωνα, βενζίνες, παέξοδα παράστασης και άλλες αηδίες, φτάνει πια. Όταν πηγαίνει κάποιος σε μια κοινωνική εκδήλωση, είναι γάμος, είναι βαφτίσια, είναι κηδεία, είναι διάφορα, δεν πάει σε μια σύσκεψη, δεν πάει σε μια συνάντηση που εκεί του δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, ο νόμος κτλ. Τι είναι αυτό το ρεζιλίκι? Πάνε σε εκδηλώσεις και περιμένουν να τους κεράσει ο κάθε σύλλογος τα λουκάνικα και τα σουβλάκια. Κέτσαπ, μουστάρδα, πατατούλες, σαλάτες δεν νομίζω να έχουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει σαλάτα, το λουκάνικο είναι το θέμα. Αν έχουν παϊδάκια κάποιοι ή κάτι άλλο. Περιμένουν σαν παλαβή εκεί να πάρουν σουβλάκι τζάμπα, να πάρουν. Και να σας πω κάτι, εσείς όλοι οι σύλλογοι τους κακομαθαίνετε. Κανένας τους. Ειδικά όλοι αυτοί, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες. Λοιπόν, όλοι αυτοί με δικά τους έξοδα θα πάνε να πάρουν τα λουκάνικά τους που τα αγαπούν και τα τρώνε με όρεξη, τα σουβλάκια τους και δεν τρώνε ένα-δυο, 5-10 ο καθένας. Δηλαδή, πάρτε τα, πληρώστε τα και καθίστε όσο θέλετε. Σταματήστε, και ο κάθε σύλλογος, είναι και λίγο ντροπή όλο αυτό, μην τα δίνετε δωρεάν όλα αυτά. Αυτοί πρέπει να στηρίζουνε. Μερικοί, ξέρετε, μπορεί και να μην πάνε σε μια εκδήλωση τσατισμένη γιατί δεν έχει γίνει τραπέζι επισήμων. Τι τραπέζι επισήμων, μωρέ? Οι πολίτες που έρχονται εκεί, οι δημότες, ο κόσμος, αυτοί στηρίζουν το σύλλογο, αυτοί στηρίζουν τις εκδηλώσεις. Και κάθεστε στους 20-40 που τρέχουν σχεδόν πεινασμένοι να λαιλατίσουν τα τραπέζια για να τρώνε σουβλάκια και λουκάνικα. Μακριά, ο κάθε σύλλογος μην κακομαθαίνει κανέναν. Εσείς όλοι που πηγαίνετε θα πληρώνετε το σουβλάκι σας. Το λουκάνικό σας. Άντε την κέτσαπ δωρεάν θα σας τη δώσουμε. Και τη μουστάρδα. Τα άλλα από την τσεπούλα. Τι συνέβη χθες στο περιφερειακό? Χθες είχαμε ένα μπλόκο της περιφερειακής πλειοψηφίας σε ένα ψήφισμα που έβγαλαν αγρότες Δυτικής Μακεδονίας. Είδα και ανακοίνωση νωρίτερα καταγγελτική από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Είδα ένα μπλόκο, αν θέλετε, της περιφερειακής πλειοψηφίας στο ψήφισμα στήριξης των αγροτών Δυτικής Μακεδονίας. Υπήρξε μια αντιπαράθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να θέσει προς συζήτηση ένα ψήφισμα συμπαράστασης στους διοκόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοιείς, μελισσοκόμους της περιοχής. Το ψήφισμα το κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση, αφορούσε τις πρόσφατες κλήσεις σε προκαταρκτική εξέταση αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος, αν θυμάστε, για την επιβίωση του κλάδου, του δικού τους, του αγροτικού τομέα. Οι άνθρωποι λέγαν διάφορα κτλ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου καταψήφισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος. Το σκεπτικό της απόρριψης βασίστηκε στην θέση ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουν κάτι που καλεί να μην τηρείται ο νόμος. Λοιπόν, σας λέω τι ακριβώς συνέβη. Η στάση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της λαϊκής συσπήρωσης, η οποία υπενθύμησε τόσο τις προγενέστερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν διώξεις, όσο και το γεγονός ότι αντίστοιχα ψηφίσματα έχουν ήδη εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια Ιορδαίας Γρεβενών. Η παράταξη εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για υποκρισία, αντιλαϊκό πρόσωπο της Περιφερειακής Αρχής. Στην ανακοίνωση σημειώνουν ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών, βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα μπλόκα των κινητοποιήσεων, αναζητώντας αγωνιστικά εύσημα και φωτογραφίες για τον προεκλογικό τους αγώνα. Παράλληλα, καταγγέλλεται η χρηματοδότηση αγροδιατροφικών φόρουμ με σκοπό τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κινήματος συμβατού με την εφαρμοζόμενη αντιαγροτική πολιτική. Η αντίφαση της Περιφερειακής Αρχής κορυφώθηκε, σύμφωνα με τη λαϊκή συσπήρωση πάντα, όταν λίγο μετά την απόρριψη του αιτήματος, στον οποίο στήριζε και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, τα μέλη της διοίκησης υποστήριξαν κατά την συζήτηση για τα υδροηλεκτρικά στο Βενέτικο ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασική διέξοδο για το λαό των Γρεβενών. Και υπήρξαν διάφορα θέματα εκεί και διάφορες συζητήσεις. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι έτσι, θα το σκεφτώ έτσι, το σκέφτομαι μάλλον φωναχτά μαζί σας, τα μοιραζόμαστε όλα αυτά για να βλέπουμε έτσι κάποια πράγματα και να καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό. Καταλαβαίνουμε απόλυτα έτσι καμιά φορά την πρακτική σας, το πώς δουλεύετε μερικά ζητήματα, το πώς πηγαίνετε σε μερικά θέματα, το τι θέλετε να κάνετε κτλ. Κτλ. Πώς είναι δυνατόν όμως, πώς είναι δυνατόν, εξηγήστε το αυτό δηλαδή, να πηγαίνετε σε διάφορες κινητοποιήσεις, δήθεν έτσι και, ξέρετε, μερικοί έχουν και μία τακτική, δήθεν ταπεινή, σκύβουν το κεφάλι, προχωρούν σιγά σιγά, άλλος προχωράει σαν να τον πονάει συνέχεια η μέση και τα λοιπά, έτσι με πόνο ψυχής και κατανόησης. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνετε σε αυτές τις κινητοποιήσεις, να τους στηρίζετε όταν ξέρετε ότι ενδεχομένως έχουμε παρακόλληση συγκοινωνίας, διάφορα δικήματα και τώρα... Την ώρα αυτή δηλαδή που όλα αυτά γίνονται έτσι όπως γίνονται, ερχόμαστε και λέμε, έρχεστε και λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε τι? Να μην στηρίξουμε ένα ψήφισμα? Γιατί πηγαίνετε όταν οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν, κλείνουν δρόμους, κόμβους κτλ? Γιατί πάτε σε όλα αυτά? Έτσι λοιπόν, αντίφαση βεβαίως. Και θέλω να πω για μία ακόμη φορά, προσέξτε, προσέξτε πάρα μα πάρα πολύ όλο το ζήτημα και όλα μα όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με απλά πράγματα. Η υποκρισία, έτσι ο τρόπος με τον οποίο δήθεν κάποιοι θέλουν να αγκαλιάσουν διάφορα πράγματα, δεν αγκαλιάζουν. Κρίμα. Δυστυχώς το λέω όλο αυτό, αλλά επειδή υπάρχει υποκρισία από προσανατολισμός γενικότερα και δεν είναι μόνο τα περιφερειακά συμβούλια, δεν είναι μόνο η, αν θέλετε, υποκρισία. Η υποκρισία είναι μέσα από τους βουλευτές, μέσα από τους αυτοδιοικητικούς, μέσα από δημοτικούς, περιφερειακούς συμβούλους. Όταν έρχονται κινητοποιήσεις των αγροτών, είναι εκεί πηγαίνουν, δεν αφήνουν μπλόκο για μπλόκο. Πάνε εκεί και μετά όταν έρχεται η ώρα να στηριχθούν κάποια πράγματα, κρύβονται. Έτσι έγινε και χθες.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας.

0: εργασίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, ζωντανή μετάδοση στους 94,7, η ροή της μέρας. Ελάτε μαζί μας στα social media, γιατί εκεί έχετε εικόνα, έχετε και ήχο, είναι ραδιοτηλεοπτικές όπως ξέρετε, όλες μας, μα όλες, οι συνεντεύξεις. Να είστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να μπορείτε και να βλέπετε και να ακούτε. Εσείς που μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 94,7 είναι η επίγεια μετάδοσή μας στα social media, στο Viber, TikTok, Instagram, Facebook, παντού, YouTube. Κάντε και εγγραφή στο YouTube channel για να έχετε και από εκεί έτσι διάφορα πράγματα σε επίπεδο των βίντεο και όλων αυτών των θεμάτων που και εμείς σας δίνουμε έτσι πάρα πολύ συχνά. Όπως έλεγα νωρίτερα, έχουμε μαζί μας και θα τον δούμε αμέσως τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον Χρήστο Κοσλιόπουλο, και με αυτόν έχω καιρό να συναντηθώ εδώ στο στούντιο. Πώς είστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στον Α. Να κάνουμε έτσι μια πολύ, θα το έλεγα έτσι, αναλυτική κουβέντα. Να δούμε, κύριε Δήμαρχε, μερικά πράγματα για την περιοχή σας. Είμαστε και σε μια εποχή με πάρα πολλές εκδηλώσεις, φεστιβάλ γράμμου, ωραία πράγματα, τα οποία ετοιμάζεται και πριν από λίγες μέρες έτσι άκουσα και ωραία εκδήλωση που είναι μπροστά μας 4 και 5 Ιουλίου στο River Party, το έλεγε η κυρία Νταούτη. Να δούμε λίγο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με έργα, επισημάνσεις, απολογισμό. Πώς είστε, θα μου πείτε πρώτα, πώς είναι ο Δήμος σας, πώς είστε εσείς, πώς σας βρίσκει αυτό το καλοκαίρι του 26.
4: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα έγινε απολογισμός της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου καταθέσαμε όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε, και εκείνο το οποίο θέλω να πω και το λέω πάντα είναι ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι σχεδιάζουμε υπακούει σε μια φιλοσοφία. Δεν το κάνουμε τυχαία. Δεν κάνουμε δηλαδή ό,τι προκύψει την ημέρα που βρισκόμαστε στο Δημαρχείο. Έχουμε ένα στόχο και θέλουμε να βοηθήσουμε παραγωγικές ομάδες και παραγωγικούς ανθρώπους στην περιοχή μας και σε αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Γιατί θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας ως μικρός Δήμος να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, στο να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό μιας ορεινής περιοχής, ενός ορεινού Δήμου, γιατί όπως ξέρετε οι ορεινές περιοχές στη χώρα μας και γενικότερα η επαρχία καταραίουν δημογραφικά. Αυτό το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα εθνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο κάθε Δήμος χωριστά. Είναι θέμα εθνικής στρατηγικής, θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν, να χαράξουν μια πολιτική που να τη σεβαστούν για τα επόμενα πολλά χρόνια. Αλλά και οι Δήμοι έχουν και τη δικιά τους ευθύνη να κάνουν κάποια πράγματα, να δημιουργήσουν κάποιες υποδομές, για παράδειγμα, που βοηθούν την ανάπτυξη ή υποδομές που βοηθούν την ποιότητα της ζωής για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα του ορεινού τουρισμού, στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα των υποδομών, οδοποιίες, αναπλάσεις κτλ. Όλα έχουν ένα στόχο, να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους που ασχολούνται με τους τομείς αυτούς για να μπορέσουμε να κρατήσουμε.
3: Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί τα έργα, οι εκδηλώσεις και όλα αυτά είναι πολύ ωραία, χρήσιμα και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δημοσιογραφικά χειρίστηκα και δημοσιοποίησα κάποια από τα στοιχεία που δώσατε στον τελευταίο απολογισμό και θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι προκλήθηκε αίσθηση όταν άκουσαν να μιλάτε και μόνο για τους δύο πρώτους μήνες, νομίζω, του 26, και για γεννήσεις και για θανάτους. Κάποιοι μου λέγανε, ρε παιδιά, αυτές είναι διαπιστώσεις, τις ξέρουμε κτλ. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλα. Φαίνεται όμως ότι είμαστε σε μια έτσι πολύ δύσκολη και κρίσιμη στιγμή. Εγώ ρωτώ τώρα, υπήρχαν υπερβολές στην παρουσίαση των στοιχείων? Είναι αυτά, είναι ακόμη χειρότερα? Θέλω λίγο να τα κουβεντιάσω μαζί σας.
4: Κοιτάξτε, να τα πούμε αυτά τα στοιχεία και να εξηγήσουμε ότι είναι ήπιες προβλέψεις, ενώ η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη και ακόμα πιο δυσμενής για το μέλλον. Ας πούμε λίγο το μεγαλύτερο πρόβλημα, το δημογραφικό, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, το έχει η Δυτική Μακεδονία. Όταν ο πληθυσμός της Ελλάδας στην μέτρηση που έγινε το 2021 μειώθηκε κατά μέσον όρο κατά 3,5%, στην Δυτική Μακεδονία μειώθηκε κατά 10,1%. Και στους τρεις ορεινούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 29%. Μιλάω για τη δεκαετία 2011-2021. Οι τρεις ορεινοί δήμοι ήταν του Νεστορίου, της Δεσκάτης και των Πρεσπών. Εκεί είχαμε μία γέννηση σε 10 θανάτους. Όταν στην Καστοριά είχαμε την δεκαετία που πέρασε μία γέννηση σε 3 θανάτους. Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε κάποια πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Το 42% του πληθυσμού της Καστοριάς είναι γερασμένο, είναι πάνω από 70 χρονών. Το 7% μόνο του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας και άρα της Καστοριάς είναι οι ηλικίες από 19 έως 40 ετών. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα μιλάμε. Η πρόβλεψη που κάνει η Στατιστική Υπηρεσία είναι ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας σε 45 χρόνια, το 2070 δηλαδή, θα μειωθεί κατά 25%, προσέξτε το αυτό, όταν σε 25 μόνο χρόνια, το 2050, ο πληθυσμός της Καστοριάς θα μειωθεί κατά 50%. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και πού οφείλεται? Και ένα άλλο στοιχείο να σας δώσω επίσης για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Το μισό του πληθυσμού της χώρας, το 50% δηλαδή, ο μισός πληθυσμός, ζει στο 2,9% του εδάφους της χώρας. Δηλαδή συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, ιδιαίτερα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και στις τουριστικές περιοχές του κλασικού τουρισμού. Το 67% του πληθυσμού της χώρας συγκεντρώνεται στο 6,4% του εδάφους της χώρας, όταν το 1950 το 65% του πληθυσμού της χώρας ζούσε στην επαρχία, γιατί είχαμε άλλο παραγωγικό μοντέλο, ήταν η αγροτική οικονομία, η αγροτική κοινωνία. Τώρα έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, είναι συγκεντρωτικό, όλα συμβαίνουν στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα και εγκαταλείπεται από κάθε πλευρά η περιφέρεια. Άρα τα πράγματα είναι πολύ δυσμενή. Υπάρχουν προτάσεις και εμείς ως Δήμοι εδώ πέρα της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε καταθέσει πολύ σοβαρές και ουσιαστικές προτάσεις στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, οι οποίες μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν εισακουστεί, αλλά και εμείς ως ορεινοί Δήμοι, γιατί έχουμε και την Επιτροπή των Ορεινών Δήμων και εγώ ιδιαίτερα όσο έχω ασχοληθεί με το δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε ιδιαίτερες προτάσεις για τους ορεινούς Δήμους, για τους οποίους πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, και αυτά που σας είπα στην αρχή ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι.
3: Τώρα, ναι, ακριβώς σε αυτό ήθελα λίγο να σταθώ, το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι, τον ρόλο, τον τρόπο που μπορεί να παίξει η περιφέρεια, μπορεί να παίξει ας πούμε ένας δήμος, το ξέρετε πολύ καλύτερα, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, αν υπάρχουν περιθώρια τώρα να βελτιώσουμε. Πολλές φορές κύριε Δήμαρχε λέμε ότι μπορεί να είναι και μια κυβερνητική πολιτική, όχι δεν είναι έτσι, όχι είναι αλλιώς, είναι τα έργα, όλα παίζουν έναν ρόλο, αλλά θέλω τη δική σας άποψη, για να μπορούμε να το αλλάξουμε λίγο όλο αυτό, γιατί δεν αλλάζει επειδή το κουβεντιάζουμε ή επειδή κάνουμε ένα μικρό έργο. Τι πρέπει να κάνουμε?
4: Ας πούμε πρώτα με δύο κουβέντες, πού οφείλεται αυτό το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία καταραίει δημογραφικά? Ναι. Οφείλεται σε ένα βασικό λόγο, στην βίαια πολυκνητοποίηση και στην κατάρρευση της γονοποίησης.
3: Τα δύο αυτά.
4: Από αυτούς τις δύο βιομηχανικούς τομείς που για πολλά χρόνια έδιναν εισόδημα στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς, που βοηθούσαν, έδιναν πλούτο στον τόπο και που βοηθούσαν την εθνική οικονομία, σήμερα η Δυτική Μακεδονία με αυτή την κατάρρευση της γουνοποιίας και της απολιγνητοποίησης βιώνει την πιο δύσκολη περίοδο της μεταπολεμικής της ιστορίας. Έχουν χαθεί πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας.
3: Αυτό ήθελα λίγο να το δω μαζί σας. Έχουμε νούμερα για να ξέρουμε την απώλεια εργασιακών θέσεων, δηλαδή κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά? Είπατε ήδη 30.000.
4: 30.000 άμεσες ή έμεσες θέσεις εργασίας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, γι' αυτό φεύγει ο κόσμος. Δεν έχουν δημιουργηθεί νέες επενδύσεις μεγάλες, όπως έλεγε ο πυλώνας 2 του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τι έχουμε πει εμείς, όλοι οι δήμαρχοι, το επαναλαμβάνω με δύο κουβέντες και μετά να πάω στα δικά μας ορεινούς δήμους και στον ρόλο των δήμων και της περιφέρειας. Ναι. Τι έχουμε πει εμείς στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Εάν θέλετε να βοηθήσετε τη Δυτική Μακεδονία και την επαρχία, κάντε μερικά απλά και ουσιαστικά βήματα. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, δώστε τις μεγαλύτερες δυνατές ενισχύσεις στις νέες επενδύσεις που έρχονται στη Δυτική Μακεδονία. Δεν τις έδωσαν. Γι' αυτό δεν ήρθε καμία μεγάλη επένδυση. Μειώστε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 50%. Μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και στις νέες που θέλουν να δημιουργηθούν. Μειώστε το ενεργειακό κόστος και υπάρχει τρόπος. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα, θα πω κάποια πράγματα για τους ορεινούς δήμους. Υπάρχει τρόπος να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Υπάρχει τρόπος να επιδοτηθεί το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων. Είμαστε μακριά. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η εταιρεία νερά πηγών γράμμου, το Λουτράκι ή άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες
3: λόγω της θέσης
4: και της απόστασης.
3: Που λέμε ότι μειώνω τώρα λοιπόν, αυτά σιγά σιγά. Αλλά...
4: Αυτά εντάξει. Λοιπόν όλα που τα προτείναμε και πολλά άλλα δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση. Δεν εισακούστηκαν και γι' αυτό δεν έρχεται καμία μεγάλη επένδυση. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Δήμος, ένας Δήμος? Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε ιδιαίτερες προτάσεις για τους ορεινούς δήμους. Και να ξεκινήσω λίγο από αυτούς. Γιατί στους ορεινούς δήμους, σας είπα προηγουμένως ότι μειώθηκε ο πληθυσμός κατά 29%. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το πρώτο δίμηνο του 26, όπως μου είπατε κι εσείς, στους τρεις παλαιούς ορεινούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα.
3: Τώρα αλλάζουν, ναι.
4: Έτσι, μετά το 18 και το 22 και τώρα προσθέθηκαν και άλλοι ορεινοί δήμοι, αλλά στους τρεις αρχικούς ορεινούς δήμους είχαμε 0 γεννήσεις και 29 θανάτους. Στο πρώτο δίμηνο. Αυτό είναι τραγικό. Αν δεν γίνει κάτι
3: δεν ξέρω,
4: άμεσα.
3: Στατιστικά δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
4: Ποτέ,
3: δηλαδή έχουμε φτάσει
4: ποτέ.
3: Σε τέτοια νούμερα. Έτσι.
4: Και φανταστείτε ποτέ. Τώρα, άμα είχαμε στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, θα βλέπαμε ότι τα πράγματα είναι πιο τραγικά. Γι' αυτό λέω ότι οι προβλέψεις που έχει η Στατιστική Υπηρεσία για τα επόμενα χρόνια είναι ήπιες. Είναι συντηρητικές. Τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και ακόμα πιο περίεργα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, τι έχουμε πει εμείς στους ορεινούς δήμους? Ιδιαίτερα για τους ορεινούς δήμους, γιατί πέρα από το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ανεργία, για να μείνει ένα νέο ζευγάρι στις περιοχές αυτές, χρειάζεται μια ποιοτική, σταθερή και καλά αμοιβόμενη δουλειά.
3: Σωστά είναι η δουλειά. Το πρώτο δίνονται κάποια κίνητρα, έλεγε χθες η κυρία Αντωνίου, 10.000 κτλ. Το ξέρουμε ότι αυτά δεν μπορούν
4: δεν
3: από μόνα τους να λύσουν κάτι. Ναι,
4: ναι. Αν δεν γίνουν επενδύσεις πρώτα να έχουν δουλειά, εγώ λέω μετά από αυτό το κομμάτι. Ας πούμε ότι αυτό λύνεται το κομμάτι. Τι επιπλέον πρέπει να γίνει στους ορεινούς δήμους για να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό ή να αυξήσουμε τον πληθυσμό? Θα πω 2-3 παραδείγματα, τα οποία είναι κατανοητά από τον κόσμο. Πρώτον, υπάρχει πρόβλημα στέγη στα νέα ζευγάρια. Υπάρχει. Αν θέλει να έρθει ένα νέο ζευγάρι, δεν έχει σπίτι, πώς θα συντηρήσει το σπίτι του το παλιό ή πώς θα αγοράσει ένα καινούριο σπίτι κτλ. Κοιτάξτε τι γίνεται στο ελληνικό δημόσιο. Από την τέταρτη αποποίηση της κληρονομιάς έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 500.000 σπίτια στο ελληνικό δημόσιο. Πηγαίνουν στο δημόσιο όταν τα αποποιείσαι ως κληρονομιά.
3: Λόγω των χρεών και όλων των υπόλοιπων.
4: Και από το κτηματολόγιο έχουν συγκεντρωθεί επίσης πάνω από 500.000 σπίτια στο ελληνικό δημόσιο. Εάν η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, αποφάσιζε να ακούσει τα αιτήματα των ορεινών δήμων και να πει «παραχωρώ όλα τα σπίτια που υπάρχουν στους ορεινούς δήμους, στους δήμους». Στους οικισμούς των ορεινών δήμων, τα παραχώρω στους δήμους. Κάνω ένα πρόγραμμα ανακαίνησης και συντήρησης αυτών των σπιτιών και δίνω τη δυνατότητα στους δήμους να τα δώσουν δωρεάν για πολλά χρόνια στα νέα ζευγάρια που θέλουν να έρθουν, με κάποια κριτήρια, με τα παιδιά, με την οικονομική κατάσταση κτλ. Έτσι ώστε να είναι ένα ισχυρό κίνητρο είτε να μείνουν είτε να επανέλθουν. Αυτό όμως δεν γίνεται. Είναι μια πρόταση την οποία έχουμε υποβάλει. Να σας πω λίγο για το ενεργειακό κόστος. Τεράστιο το ενεργειακό κόστος. Πώς μπορούμε απλά να το ξεπεράσουμε? Και θα το πω με το παράδειγμα του Νεστορίου. Εμείς βρισκόμαστε τώρα σε ένα στάδιο αρκετά καλό, το είπα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε
3: τα οικονομικά σας εννοείται?
4: Όχι για τα οικονομικά, για τα ενεργειακά.
3: Για
4: τα ενεργειακά. Λοιπόν, είμαστε σε ένα καλό στάδιο στη συζήτηση με το ΕΣΠΑ ΔΑΜ, όπου τελικά αποδέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο 1,5 εκατομμύριο για να κάνουμε ένα μικρό υδροηλεκτρικό στο Νεστόριο μέσω του Δήμου και της ενεργειακής κοινότητας που έχουμε. Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό. Μέχρι τώρα δεν γίνονται τέτοια έργα από τους Δήμους και από τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, γιατί δεν μας παραχωρούν ηλεκτρικό χώρο. Εάν μου το επιτρέψουν να γίνει αυτό το πράγμα που σε αυτή τη φάση βρίσκουμε σε ένα καλό σημείο, μας δώσουν δηλαδή ηλεκτρικό χώρο για 600 κιλοβάτ μόνο, 600 κιλοβάτ, επειδή είναι υδροηλεκτρικό στον εστόριο στον Αλάκμονα και επειδή έχει πάντα νερό και κλίση, θα παράγονται πάνω από 2,5 εκατομμύρια κιλοβατόρες το χρόνο. Οι ανάγκες του Δήμου είναι 800.000 κιλοβατόρες. Θα μηδενίσουμε το κόστος του ρεύματος για το Δήμο. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να μειώσουμε κατά 60% τα δημοτικά τέλη. Άρα να ένα άλλο κίνητρο για να παραμείνει ο κόσμος.
3: Σωστό.
4: Ακούστε λίγο τώρα, η διαφορά από τις 800.000 μέχρι τα 2 εκατομμύρια, να σας πω εγώ, είναι ένα 200 ή ένα 700 μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια κιλοβατόρες.
3: Σε ετήσια βάση.
4: Σε ετήσια βάση. Αυτές τις κιλοβατόρες, αυτή την ηλεκτρική ισχύ και ενέργεια, θα μπορούσαμε να τη μοιράσουμε στις οικογένειες που μένουν μόνιμα σε αυτές τις περιοχές.
3: Να ρίξουμε και το λογαριασμό.
4: Να ρίξουμε το λογαριασμό και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα, ακόμα πιο ιδιαίτερα.
3: Άρα λοιπόν,
4: στις
3: όχι ένα, δύο, τρία κίνητρα είναι όλα αυτά.
4: Αυτό είναι ισχυρότατο κίνητρο. Μέχρι που να το σπίσω, είδα και έπαθα.
3: Σε ποιον το είπατε, πού το συζητήσατε, ναι. Αυτό θέλω να καταλάβω.
4: 5 χρόνια το παλεύω αυτό το πράγμα τώρα. Έχουμε καταλήξει. Και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δέχθηκε καταρχήν να μας παραχωρήσει αυτό τον ηλεκτρικό χώρο, mm-hmm. και δέχθηκε επίσης και το ΕΣΠΑΔΑΜ να μας χρηματοδοτήσει, έτσι ώστε να γίνει πρώτα η μελέτη, να βγουν οι αδειοδοτήσεις και στη συνέχεια να γίνει το έργο. Εάν αυτά τα πράγματα γίνουν μέσα στα 2,5 χρόνια που απομένουν, τότε θα λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για το Δήμο. Θα γλιτώσει ο Δήμος πάνω από 300.000 ευρώ το χρόνο για το κόστος του ρεύματος, επειδή το ρεύμα αυξομειώνεται από 300 μέχρι 420.000 πληρώνουμε εμείς κάθε χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε τι όφελος θα έχουμε και τι καλύτερες υπηρεσίες θα προσφέρουμε στους δημότες, αλλά και πόσο θα βοηθήσουμε όλους τους κατοίκους
3: που σημαίνει ότι θα παραμείνουν. Σε αυτό έχετε καταλήξει, έχετε συμφωνήσει.
4: Έχουμε συμφωνήσει.
3: Είναι κάτι το οποίο θα γίνει πότε, κύριε Δημαρχέ?
4: Έχουμε συμφωνήσει. Περιμένω τώρα να βγάλουν πρόσκληση. Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες ήμουνα πάλι στο ΕΣΠΑΔΑΜ.
3: Που σας είδαμε με την κυρία Αντωνίου σε
4: επισκέψεις. Και συμφωνήσαμε να βγάλουν τώρα πρόσκληση για να ετοιμάσουμε τη μελέτη. Και εφόσον υποβάλλουμε, πάρουμε την άδεια, την ΑΕΠΟ, την άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στη συνέχεια υποβάλλουμε την πρόταση για να γίνει το έργο.
3: Αυτό που λέτε τώρα για τον Δήμο Νεστορίου, το μοντέλο αυτό μπορεί να γίνει στο Άργος ή στην Καστοριά, στους άλλους δύο Δήμους?
4: Φυσικά μπορεί να γίνει.
3: Μπορεί να γίνει.
4: Φυσικά.
3: Μάλιστα.
4: Φυσικά, τι
3: το λέω γιατί όλο αυτό από τη στιγμή που έχουμε μείωση στο ενεργειακό κομμάτι, έχουμε μείωση των δημοτικών τελών, γιατί όλα αυτά το ένα θα φέρει τ' άλλο, έτσι αυτό δεν μου λέτε, ότι
4: έτσι,
3: το ένα
4: ακριβώς.
3: θα φέρει τ' άλλο. Άρα να το δούμε ίσως και ευρύτερα.
4: Όλη η αυτοδιοίκηση.
3: Άλλοι Δήμοι δεν το θέλουν στη Δυτική Μακεδονία.
4: Όλη η αυτοδιοίκηση το θέλει και ναι. όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, και έχουμε ζητήσει να παραχωρήσουν ηλεκτρικό χώρο στις ενεργειακές κοινότητες ναι. των Δήμων για να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
3: Αλλά
4: δυστυχώς η κυβέρνηση δίνει ηλεκτρικό χώρο στους μεγάλους, θα το πω αυτό το πράγμα, ολιγάρχες της ενέργειας.
3: Έχει κουράσει πάντως
4: γέμισε,
3: αυτό.
4: Γέμισε η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα με φωτοβολταϊκά από τις μεγάλες εταιρείες και δεν δίνουν στοιχειώδη ηλεκτρικό χώρο στους Δήμους για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
3: Αυτό είναι και περιφερειακό κομμάτι. Δεν ξέρω με τον Αμανατή, το έχουμε κουβεντιάσει, το λέτε, πιέζει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άδειες που δίδονται από την περιφέρεια ή όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο επενδύσεων χωρίς εμείς να έχουμε άποψη. Δεν ξέρω.
4: Κοιτάξτε, τα συζητάμε με όλους αυτούς, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα.
3: Αποτέλεσμα, μάλιστα.
4: Επίσης, να σας πω και 2-3 ακόμα προτάσεις που δεν αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο μας, δεν μπορούμε εμείς να τις πετύχουμε δηλαδή, αλλά θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση. Αν ήθελε να συγκρατήσει νέα ζευγάρια στις ορεινές περιοχές ή να τα επαναφέρει, πρέπει να δώσει κάποια ενισχυμένα επιδόματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει επίδομα προγενετικού ελέγχου. Δεν μπορεί άλλο να βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη ή στην Καστοριά και να πηγαίνεις σε 2 λεπτά στο γιατρό, και άλλο να βρίσκεσαι στο Επταχώρη ή στη Διποταμία και να πρέπει να κατεβείς κάτω. Το κόστος των προγεννητικών ελέγχων είναι μεγαλύτερο. Πρέπει να δώσει για τους ορεινούς Δήμους ένα τέτοιο επίδομα. Πρέπει να τριπλασιάσει τουλάχιστον τα επιδόματα τέκνων και τεκνοποιίας για τις ορεινές περιοχές. Πρέπει να κάνουν τέτοιες κινήσεις.
3: Να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Πολλές φορές έχω δει διάφορες συναντήσεις, όχι τώρα μόνο, με το Μητσοτάκη θα πούμε κυρίως, αλλά ενδεχομένως και με άλλους. Οι ορεινοί Δήμοι, υπήρχε, αν θυμάστε, ένα μητοποκίνημα, μια παρουσία, μια συζήτηση, σας κάλεσε, μιλήσατε, έρχονται επιτροπές κτλ. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά με τόσο αργούς ρυθμούς και λέτε πολλές φορές πρέπει να τους πείσω, πρέπει να τους πείσω. Θέλει τόσο μεγάλο αγώνα για να πείσουμε αυτό που λέμε καμιά φορά για τα αυτονόητα. Δεν είναι ποτέ αυτονόητα. Εντάξει. Αλλά γιατί όλο αυτό δεν υλοποιείται, ή κάποια από αυτά.
4: Λοιπόν,
3: και κάθε φορά τα έχουμε όλα
4: θέλετε,
3: μαζί.
4: Θέλετε και μια πολιτική εκτίμηση. Θα προσπαθώ να τα αποφύγω, ναι, αυτά, αλλά
3: τα διάφορα δεν γίνεται. Συνδέονται όλα αυτά.
4: Καταρχήν να θυμίσουμε ότι το 2022 μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός στο γραφείο
3: το
4: του τους 33 δημάρχους των 33 μικρών ορεινών δήμων. Και εδώ θέλω κάπου να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι μπαίνουν και γίνονται και άλλοι ορεινοί δήμοι. Λοιπόν, μας κάλεσε εκεί πέρα και μας υποσχέθηκε ότι σε 6 μήνες θα υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους ορεινούς δήμους.
3: Το θυμάμαι, γι' αυτό και όλα σας έκανα το ερώτημα.
4: Δεν υπήρξε ποτέ.
3: Δεν υπήρξε.
4: Δεν υπήρξε, δεν είχαμε καμία εξέλιξη.
3: Δεν είναι σωστό.
4: Η μόνη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες και τις προάλλες που ήμουν στην Αθήνα συμμετείχα και στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ορεινών Δήμων, είναι ότι ορίστηκε επιτέλους για πρώτη φορά ειδικός γραμματέας ορεινών δήμων. Όπως υπήρχε ειδικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, τώρα ορίστηκε.
3: Αν από το 22 αυτά που υπόθηκαν δεν έγιναν και τελικά φτάνουμε στα μέσα του 26 για να ορίσουμε ένα γενικό γραμματέα, για να πούμε ότι με αυτόν θα κουβεντιάζουμε κάποια ζητήματα να τα δρομολογήσουμε, είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
4: Όπως επίσης θέλω να θυμίσω,
3: στο διάστημα αυτό της τετραετίας, αν γίνονταν κάποια πενταετίας από αυτά που λέτε, μπορεί 15, 20, 30 οικογένειες να είχαν επιστρέψει, να είχαν έρθει παράδειγμα στο Δήμο σας, έτσι. Πότε όλα αυτά.
4: Επίσης θέλω να προσθέσω και να υπενθυμίσω στους ακροατές σας ότι ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που κάναμε επίσης στο γραφείο του με όλους τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας υποσχέθηκε ένα άλλο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις περιοχές που επλήγησαν από την κατάρρευση της Γουνοπίας, δηλαδή τον ομό Καστοριάς και τη Σιάτιστα.
3: Μάλιστα.
4: Και αυτό ακόμα δεν το βλέπουμε. Ξεκίνησαν κάποια βήματα, άρχισαν να γίνεται μια διαβούλευση, αλλά αυτή έμεινε στη μέση και δεν βλέπω ακόμα τίποτα. Θα μπορούσε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να δοθούν ενισχύσεις για νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν υποδομές αναπτυξιακές, να υπάρχουν χρήματα δηλαδή για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως είναι το φράγμα κτλ. Τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα.
3: Δεν υπάρχουν ακόμη. Είπατε πριν μια πολιτική προσέγγιση, μια απάντηση που αποφεύγεται, αλλά λέω και πάλι συνδέονται. Γιατί κύριε Δήμαρχε.
4: Να σας το πω γιατί. Να το πω γιατί. Γιατί κύριε Παραρά βρισκόμαστε σε μία εποχή, ζούμε μία εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εντάσσεται και η Ελλάδα, όπου η δημοκρατία και η πολιτική δεν είναι αυτόνομες, δεν λειτουργούν αυτόνομα. Η πολιτική υπακούει στα κελεύσματα της οικονομίας. Δεν είναι πάνω από την οικονομία. Δεν είναι η οικονομία μία επιστήμη που τη διαχειρίζεται η πολιτική για να κάνει καλή τη ζωή, καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Δεσμεύεται από τους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Υπηρετούν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μόνον αυτούς. Έχουν αγνοήσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και του ευρωπαϊκού λαού, γιατί σας λέω ότι η αυτονομία της πολιτικής έχει χαθεί. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τα κόμματα και οι κυβερνήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Μπορεί να το προσεγγίζω λίγο τώρα για τα κόμματα αυτό. Δεν θέλω να διεισδύσω σε μια κουβέντα έτσι κομματική μαζί σας. Θέλω όμως να καταλάβω κάτι. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, έχετε αντιληφθεί εσείς, επειδή θα πάμε σε εκλογική αναμέτρηση, επειδή μπροστά μας έχουμε μια προεκλογική εποχή, προγράμματα κομμάτων υποτίθεται, θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά, έχετε αντιληφθεί κύριε Δήμαρχε ότι ορεινοί δήμοι, προβλήματα, κίνητρα δίδονται ή εμφανίζονται σε προγράμματα κομμάτων, δηλαδή τα έχουν σκεφτεί τα κόμματα ή μένουμε σε μια ιστορία γενικότερης πολιτικής, υποκλοπές, τέμπη και όλα τα άλλα. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο εντοπίσαμε που λέει ότι την επαρχία, την περιφέρεια θα την ενισχύσουμε, σκεφτόμαστε αυτό στα επόμενα 2-3-5 χρόνια. Ή είμαστε σε μια φάση έτσι θεωρίας.
4: Κοιτάξτε, εάν χωρίσουμε το πολιτικό φάσμα σε δύο μεγάλες οικογένειες, στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά, εδώ και πολλά χρόνια κυβερνάται η Ελλάδα από την κεντροδεξιά. Έτσι. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Είναι δύσκολα για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Στον χώρο της κεντροαριστεράς υπάρχουν, κύριε Παραρά, κόμματα τα οποία ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν κόμματα που προτάσσουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα δεν είναι, κάποτε λέγαμε, αποκέντρωση. Δεν είναι η αποκέντρωση. Το πρόβλημα σήμερα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, οι προτάσεις που κάναμε ως δήμαρχοι στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν λοιπόν κόμματα σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια της κεντροαριστεράς, τα οποία έχουν τέτοιες πολιτικές ολοκληρωμένες και για την αυτοδιοίκηση και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορεί καμιά φορά να μην μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά αυτά τα μηνύματά τους. Και υπάρχουν και άλλα κόμματα ή δημιουργούνται νέα κόμματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν έχουν συλλάβει και το νόημα και το πρόβλημα που επικρατεί σήμερα στην επαρχία.
3: Θέλω να δούμε λίγο την πορεία των έργων και το νοικοκύρεμα. Είπατε προχθές ότι γενικά σας άκουσα και σας είδα μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο να είστε κάπως όχι χαλαρός, αλλά να είστε και λίγο ευχαριστημένος για νοικοκύρεμα, για το γεγονός ότι ο Δήμος δεν χρωστάει, που σημαίνει ότι, γιατί θα το κάνω εγώ το ερώτημα, και για την επόμενη φορά, για την επόμενη αυτοδιοικητική θητεία, λέτε ότι δεν υπάρχουν χρέη, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, που νομίζω, κύριε Δήμαρχε, είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για το τι παραλαμβάνει κάποιος σε μια νέα αυτοδιοικητική θητεία.
4: Κοιτάξτε, το 2010, όταν ανέλαβα τον Καλλικράτη, δηλαδή τη συνένωση των τεσσάρων ΟΤΑ, παραλάβαμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια χρέη. Που για μας τότε, για αυτόν τον μικρό Δήμο, έστω,
3: μεγάλο ποσό, έτσι,
4: ήταν ένα τεράστιο ποσό. Τα καταφέραμε και με την βοήθεια της πολιτείας τότε, αλλά και με την οικονομία και τη σωστή διαχείριση που κάναμε, να ανταπεξέλθουμε, να πληρώσουμε αυτές τις οφειλές, να αποπληρώσουμε ό,τι μικροδάνεια είχαμε. Και σήμερα, με την ορθή διαχείριση που κάνουμε από το 19 και μετά, δεν έχουμε καμία οφειλή, καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Δεν έχουμε κανένα δάνειο. Mm-hmm. Οι προϋπολογισμοί μας κλείνουν πλεονασματικοί. Αυτό σημαίνει ότι πορευόμαστε σωστά, είναι ένας νοικοκυρεμένος Δήμος και με αυτή την νοικοκυρωσύνη μπορούμε και προσφέρουμε ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες, τουλάχιστον σε καθημερινό επίπεδο. Γιατί για τα έργα οφείλονται στα προγράμματα, στο ΕΣΠΑ κτλ.
3: Και στην ετοιμότητα, την οριμότητα, τις μελέτες.
4: Και όταν κλείσει αυτή τη θητεία, αυτή η δημοτική αρχή, δεν πρόκειται να αφήσει χρέη, αντίθετα ενδεχομένως να αφήσει και ένα πλεόνασμα μικρό ή μεγαλύτερο.
3: Κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά πάντως.
4: Κάτι που δεν το βλέπετε. Εκείνο που με στεναχωρεί και θα το πω και δεν το λέω αντιπαραθετικά με άλλους συναδέλφους δημάρχους ή με άλλους δήμους της περιοχής μας κτλ. Είναι το εξής. Εγώ δεν κρίνω αν έχουν χρέη και πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Υπάρχουν καμιά φορά περιπτώσεις που δημιουργούνται χρέη και χωρίς να το επιθυμείς. Έτσι, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ μικρές κτλ. Και εντάξει, το Υπουργείο Εσωτερικών, η κυβέρνηση, να βοηθά αυτούς τους δήμους. Mm-hmm. Να τους χρηματοδοτεί για να αποπληρώσουν τα χρέη.
3: Αναφέρεστε, παράδειγμα, στα ληξιπρόθεσμα.
4: Στα ληξιπρόθεσμα.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι. Αυτό δεν το αρνούμε. Εμείς δεν είχαμε ποτέ ληξιπρόθεσμα. Mm-hmm. Καλά κάνει και τους βοηθάει. Αλλά, αδερφέ, βοήθησε και αυτούς τους δήμους που είναι νοικοκυρεμένοι. Mm-hmm. Δηλαδή, δώσε κάτι, ένα αντιστάθμισμα και σε εμάς. Μια επιβράβευση και σε εμάς να πούμε που πάμε καλά.
3: Που υπήρχε, λέτε, μια συνέπεια ή τουλάχιστον, γιατί δεν είναι εύκολο να πεις ότι. Γιατί, μάλλον, πολύ εύκολο να πεις τι χρωστάμε αυτά, πάρουμε ένα δάνειο, τα δίνουμε και κάνουμε. Λέτε λοιπόν ότι είναι δύσκολο, άρα και μια επιβράβευση
4: και
3: για να αυτό.
4: Πω, και έναν εύκολο τρόπο. Θα μπορούσαν να πούνε ότι φέτος, ας πούμε το 2026, δίνουμε μία τακτική επιπλέον σε κάθε
3: λόγω
4: δήμο
3: της συνέπειας και τα λοιπά.
4: Ή δύο τακτικές σε αυτούς τους δήμους που ήταν συνεπείς, που δεν έχουν χρέη.
3: Μάλιστα, ναι, είναι σημαντικό, είναι και κίνητρο να πεις δηλαδή ότι εντάξει, αλλά δεν ξέρω, εδώ δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές.
4: Ξέρετε, να σας πω και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το ακούσει και ο κόσμος. Το 19, όταν αναλάβαμε, σε έναν δήμο εκτός νομού Καστοριάς, δεν αναφέρομαι στην Καστοριά, ένας φίλος δήμαρχος από έναν δήμο άλλου νομού, τον ρώτησα τι κάνεις από χρέη.
3: Στη Δυτική Μακεδονία ή
4: στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Μου λέει, χρωστάω 400.000 στη ΔΕΗ. Και λέω, γιατί δεν τα πληρώνεις? Εμείς πρώτα τη ΔΕΗ πληρώνουμε. Λοιπόν, μου λέει, δεν πρόκειται να τα πληρώσω, θα τα κάνω ληξιπρόθεσμα και θα τα πάρω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το έκανε. Τα πήρε. Ναι. Και λέω, εμείς είμαστε βλάκες.
3: Ναι. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Τα έργα μας πώς πάνε, πώς είστε με τα έργα και θέλω οπωσδήποτε σχόλιο για το φράγμα Νεστορίου.
4: Να ξεκινήσουμε από αυτό και να μιλήσουμε λίγο για
3: να
4: τον...
3: Να πω όμως ότι άκουσα και τον Γιώργο Μανατίδη, έχω ακούσει και τη Μαρία Αντωνίου όλες αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, να μιλούν, κύριε Δήμαρχε, για μια δημοπράτηση που έρχεται τον άλλο μήνα. Και όταν λέω τον άλλο μήνα, από αύριο μπαίνει ο μήνας, λένε για Ιούλιο, ήταν επιφυλακτικός ο Μανατίδης, έτσι, λένε όμως ότι. Μπήκαμε, είμαστε στο τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας, επικαιροποιήσαμε τις τιμές, το ένα τ' άλλο, δεν είναι τα 20, είναι τα 60, ναι, θα το πάρει η εταιρεία, ναι, θα ξεκινήσει το έργο. Άρα λοιπόν, θέλω μία άποψη.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, 7 χρόνια τώρα η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό. Ένα απλό πρόβλημα, το έχουμε εξηγήσει χιλιάδες φορές. Τι έκανε τώρα και δημιουργεί ελπίδα τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους, τους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτές τις δηλώσεις? Έκανε μία κίνηση. Ψήφισε, πέρασε μία διάταξη με το οποίο λέει ότι αναβάθμισε το έργο του φράγματος του Νεστορίου σε ένα έργο σπουδαίας σημασίας, εθνικής σημασίας. Εγώ θα σας πω την εκτίμησή μου. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια προσχηματική κίνηση για να κάμψει τις αντιδράσεις της κοινωνίας και των φορέων.
3: Για να κερδίσουμε πάλι χρόνο.
4: Για να κερδίσουμε χρόνο. Επειδή είμαι βέβαιος ότι μέχρι τις εκλογές, και μπορεί να γίνουν άμεσα ή λίγο αργότερα, είτε τον Οκτώβριο είτε την Άνοιξη, επειδή μέχρι τις εκλογές δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί κανένα φράγμα, αυτή είναι εκτίμηση. Αν αποδειχθεί ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα ζητήσω συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά επιβεβαιώθηκα σε εκτιμήσεις μου το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλές φορές. Επειδή λοιπόν δεν είναι έτοιμη ούτε χρηματοδοτικά, ούτε μελετητικά, ούτε αδειοδοτικά, σε καμία κατεύθυνση, σε κανένα επίπεδο, λοιπόν τι σκέφτηκαν να κάνουν? Και επειδή δεν μπορούν να πάνε στον ομό Καστοριάς σε εκλογές χωρίς δημοπρατημένο το φράγμα του Νεστορίου, γιατί θα ακούσουν μια σειρά πράγματα και θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις, σκέφτηκαν αυτή την κίνηση. Θα ψηφίσουμε μια διάταξη και θα μεταφέρουμε στην κοινωνία της Καστοριάς και τους φορείς ότι εμείς αναβαθμίσαμε το έργο σε εθνική σημασία. Άρα ησυχάστε, ηρεμήστε, ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να είναι εθνική σημασία. Σας είναι νομαρχιακή σημασία και ας το δημοπρατούσαν πέρυσι και πρόπερσι. Δεν είναι πρόσχημα αυτό?
3: Τώρα μου κάνει εντύπωση, γιατί λέω μιλούν για δημοπράτηση τον άλλο μήνα. Και αν δεν είναι ο άλλος μήνας, είναι ο Αύγουστος.
4: Ακούστε λίγο, το 22 ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ. Το 22. Και δήλωσε ότι προχωράμε αμέσως στην δημοπράτηση του φράγματος του Νεστορίου. Με ρώτησε τώρα, τότε ένας δημοσιογράφος της Καστοριάς, μπορεί να με ρωτήσετε κι εσείς, ποια είναι η εκτίμησή σου. Τότε έκανα μια συντηρητική εκτίμηση. Είπα ότι ούτε σε 2 χρόνια δεν θα είναι έτοιμοι να δημοπρατηθούν. 4 χρόνια πέρασαν. Θυμάστε τη σύσκεψη που κάναμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Νεστορίου?
3: 30 Σεπτεμβρίου νομίζω. 29-30.
4: Ναι,
3: Σεπτεμβρίου του 24.
4: Του 24. Λοιπόν, περάσανε 2 χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει? Νομίζω λοιπόν, το ξαναλέω, ότι αυτό είναι ένα πρόσχημα για να ηρεμήσουν τα πράγματα εδώ. Για να λένε μην ανησυχείτε, προχωράμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μετά από 10-15 χρόνια γίνει το έργο.
3: Εντάξει, ναι, μετά από 15 χρόνια. Άρα λοιπόν,
4: ποιος θα μείνει να δουλέψει μετά στον πρωτογενή τομέα?
3: Η καθαρή εκτίμησή σας είναι ότι
4: δεν θα ξεκινήσει μέχρι τις εκλογές.
3: Δεν θα ξεκινήσει μέχρι.
4: Γι' αυτό έγινε αυτή η διάταξη. Είναι για να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου και των φορέων, για να μην αντιδράσω εγώ, να μην αντιδράσετε εσείς, να μην αντιδράσουν οι αγρότες, να μην αντιδράσουν οι δήμοι κτλ.
3: Λοιπόν, είναι πολύ κρίσιμο. Δεν θα γίνει, λέτε, το περιμένω. Δεν θα δημοπρατηθεί όλο αυτό. Αυτό που ακούμε, ότι μα από αυτό επικαιροποιήσαμε τιμές, ανεβάσαμε, γιατί τώρα μπορεί να γίνει, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε.
4: Ναι, τώρα δηλαδή προχωράνε σε καινούργια διαδικασία, ναι, όπως έχουμε ακούσει. Ναι. Θα πάμε σε νέα δημοπράτηση.
3: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι.
4: Τελειώσαν τα προηγούμενα. Άρα η νέα δημοπράτηση θέλει επικαιροποίηση της μελέτης, mm-hmm, ή ενδεχομένως και προσθήκες νέες πάνω στην παλιά μελέτη. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι έχει τελειώσει. Mm-hmm. Ας βγει κάποιος να βεβαιώσει ότι η μελέτη είναι όριμη. Ναι. Από κάθε άποψη.
3: Δηλαδή, για να πω κάτι, για να το κλείσω εδώ, πότε θα θεωρήσετε ότι τώρα πάμε καλά, όταν ακούσουμε τι πράγμα?
4: Όταν ακούσουμε ότι δημοπρατείται το έργο.
3: Ότι δημοπρατείται.
4: Ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή, όλα τα άλλα, οι διατάξεις και τα λοιπά, σας είπα την άποψή μου.
3: Τα υπόλοιπα πώς είναι τα έργα σας? Δεν θέλω ανάλυση απόλυτη, κοιτάξτε, ούτε εκλογές έχουμε αύριο, αλλά με ενδιαφέρει να δω ένα, δύο, τρία πράγματα, ίσως και καινούρια, δεν ξέρω.
4: Θέλω να σας πω, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας.
3: Και θέλω επίσης κάτι, κύριε Δήμαρχε, θέλω να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Θέλω να προσεγγίσω, θέλω να μου δώσετε και μία άποψη, όχι μόνο για το Νεστόριο, δεν μιλώ δηλαδή για την πρωτεύουσα του Δήμου, θέλω και μία άποψη. Τώρα, οδοφωτισμός λέγεται, ασφαλτοστρώσεις, αγροτική οδοποιία, καθαριότητα, οι παρεμβάσεις οι καθημερινές σε όλο το Δήμο. Αν δηλαδή δίνεται προτεραιότητα ή είναι άλλη τα πολλά ζητήματα από διάφορα δημοτικά διαμερίσματα.
4: Κοιτάξτε, είναι άλλη τα αρκετά ζητήματα, αλλά ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει, ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, τα έργα που εντάσσουμε και τα έργα που θα εντάξουμε στα επόμενα 2,5 χρόνια θα έχουν λυθεί, και το λέω και το υπογράφω αυτό το πράγμα, όλα τα μεγάλα προβλήματα όλων των οικισμών του Δήμου μας. Mm-hmm. και θα έχουν δημιουργηθεί και τέτοιες αναπτυξιακές υποδομές που θα βοηθήσουν τις παραγωγικές ομάδες της περιοχής μας.
3: Μισόλυτο. Να πω, στα επόμενα 2,5 χρόνια λέτε.
4: Στα 2,5 χρόνια που απομένουν.
3: Ωραία.
4: Στα 2,5 χρόνια που απομένουν για να λήξει αυτή η θητεία της Δημοτικής Αρχής. Να σας πω για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα. Τι κάνουμε? Στον πρωτογενή τομέα δημιουργούμε υποδομές στις αγροτικές περιοχές. Δαπανίσαμε 2.600.000 από τον Τρίτσι για αγροτική οδοπία, 700.000 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτική οδοπία, οι 500.000 στη Διποταμία και στη Διποταμία, και από τα 2.600.000 το 1.500.000 στη Δημοτική Ενότητα Κριτών. Αυτά είναι χρήματα του Δήμου, παρακαλώ, του Δήμου και όχι της περιφέρειας, για να δημιουργήσουμε υποδομές, δηλαδή αγροτικές, κτηνοτροφικές κτλ. Οδοπίες. Σε αυτό προστίθενται άλλα 500 χιλιάρικα τώρα τις επόμενες μέρες για έναν ακόμα ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο μεταξύ Διποταμίας και Χιονάτου. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ολοκληρώσαμε τη δεύτερη φάση του αρδευτικού του κρανοχωρίου και της πτελέας, δηλαδή τι κάνουμε για να δώσουμε δουλειά στον κόσμο. Και τώρα υποβάλλουμε πρόταση 1.000.000 για να κάνουμε την τρίτη φάση. Τι θα είναι αυτό? Θα έχουμε ένα αρδευτικό άνω των 500 στρεμάτων, το οποίο θα είναι από τα πιο σύγχρονα αρδευτικά της Ελλάδας, που θα λειτουργεί με ηλεκτρονικά υδροστόμια, με κάρτες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Με οικονομία νερού, με οικονομία ρεύματος και μια σειρά άλλα πράγματα. Άρα βλέπετε, και αν σε αυτά προσθέσουμε και τα έργα που κάνει η περιφέρεια για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας, άλλα 2,9 εκατομμύρια για την β' φάση επιχειρηματικότητας, δηλαδή να κάνει ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις κοινοτροφικές μονάδες και σε άλλες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι γίνονται πολύ σημαντικές υποδομές. Σε αυτό κολλάει και το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας, το οποίο το έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το οποίο κάποια στιγμή, αυτή την εφταετία, πήγε να προχωρήσει και στη συνέχεια κόπηκε οριστικά από το αρμόδιο Υπουργείο. Είπαν ότι πλέον πηγαίνει στις καλένδες.
3: Ναι.
4: Και με τις κινήσεις μας, με τις προσπάθειές μας, με τις διάφορες ενέργειες που κάναμε, που θέσαμε σε όλα τα φόρα, στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε άλλους πρώην Πρωθυπουργούς κτλ. Το θέμα, το επαναφέραμε και σήμερα αξιολογείται το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας. Έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε αποτέλεσμα για την του έργου αυτού.
3: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση όπου στα επόμενα 2-2,5 χρόνια, λέτε, πολλά από αυτά.
4: Στον πρωτογενή τομέα.
3: Στον πρωτογενή τομέα λύνονται, δρομολογούνται, τακτοποιούνται. Όλη αυτή η ιστορία που πολλές φορές λέμε καθημερινότητα, δηλαδή η καθαριότητα, ο οδοφωτισμός.
4: Ναι. Περιμένετε λιγάκι. Για τις οδοποιίες και για τους δρόμους. Έρχεται ένα έργο 600.000 για 10 οικισμούς, για να κάνουμε δρόμους σε 10 οικισμούς. Mm-hmm. Στη Διποταμία, στο Χιονάτο, στο Πεύκο, στην Πτελέα, στη Κυψέλη, στο Πευκόφυτο, στη Χρυσή, στο Επταχώρη και στη Ζούζουλη. Έρχεται ένα άλλο έργο, 1.300.000, για να αναπλάσουμε 6 πλατείες. Τη μισή πλατεία της Διποταμίας, την πλατεία του Χιονάτου, του Πεύκου, της Χρυσής, του Πευκοφύτου. Επίσης από το Πράσινο Ταμείο προχωράμε σε άλλες αναπλάσεις όπως στη Ζούζουλη και τα λοιπά. Από μεγάλα προγράμματα προχωράμε σε αναπλάσεις του Νεστορίου, του Γράμμου, 2,5 εκατομμύρια για το Γράμμο και μια σειρά άλλων αναπλάσεων. Και αυτά τα πράγματα θέλω να σας εξηγήσω και να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν τα κάνουμε γιατί θέλουμε να ομορφύνουμε τα χωριά μας. Τα κάνουμε γιατί στοχεύουμε στον ορεινό τουρισμό. Γιατί πέρα από τον πρωτογενή τομέα έχουμε κάνει από το Ίντερεκ 250.000 5 μονοπάτια. Τώρα τελειώνουμε από το πρόγραμμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 354.000 άλλα 16 μονοπάτια. Mm-hmm. Όλα αυτά μαζί με τις αναπλάσεις των πλατιών, των οικισμών κτλ. Δημιουργούν μια υποδομή για να φέρνουμε κόσμο και να μένει ευχαριστημένος ο κόσμος αυτός από αυτά τα χωριά που κάνουμε. Θα ασφαλτοστρώσουμε το επόμενο διάστημα, είναι στη φάση της δημοπράτησης, όλη τη Διποταμία μέχρι το φθινόπωρο. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι γίνονται πράγματα και έχουν προγραμματιστεί πράγματα τα οποία μέχρι το τέλος αυτής της θητείας θα έχουν αλλάξει την εικόνα όλων των οικισμών.
3: Και φαίνεται και απόλυτα ικανοποιημένος από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
4: Εάν αυτά πραγματοποιηθούν, που εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν, Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα αφήσουμε ένα Δήμο με λυμένα πάρα πολλά προβλήματα.
3: Έναν Δήμο για την επόμενη φορά. Και προσέξτε τώρα, επειδή θα κλείσουμε σιγά-σιγά, εγώ τώρα δεν πάω ούτε για αυτό που λέμε ή που λέτε και καμιά φορά να βγάλουμε είδηση κτλ. Γιατί αυτό που θα σας ρωτήσω, όχι μόνο το έχετε προσεγγίσει, έχετε μιλήσει ακόμα και για την επόμενη φορά. Έχετε πει, αν κάνω λάθος θα μου το πείτε, ότι δεν θα είστε υποψήφιος εσείς. Ξανά, κάνω λάθος?
4: Όχι, αυτά το έχουμε δηλώσει.
3: Το έχετε πει ότι δεν θα είστε ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως, έτσι, τολμώ να πω ότι ακούω κάποιους και στον Δήμο να λένε ότι okay, περίμενε όμως μήπως θα είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό γιατί λέγεται?
4: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία
3: των ανθρώπων. Εγώ δεν λέω, το λένε ενδεχομένως και συνεργάτες σας. Δηλαδή,
4: όχι.
3: Είναι μια απόφαση που την έχετε πάρει οριστικά.
4: Αυτό νομίζω ότι πρέπει έτσι να κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Ότι δεν θα είστε υποψήφιος.
4: Ναι, πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Τον Εστόριο έχει συνδυαστεί με Κοζινόπουλο.
4: Ένας λόγος.
3: Και τώρα που το συζητάω αυτό, η ένταση έχει ανοίξει σήμερα.
4: Ένας λόγος που έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται υποψηφιότητες για τον Δήμο μας είναι αυτή η δήλωσή μου. Αν δεν είχα κάνει αυτή τη δήλωση, δεν θα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, όπως δεν υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον στους άλλους δύο Δήμους. Έτσι, είναι νωρίς ακόμα, είναι 2,5 χρόνια.
3: Το πλαίσιο που βλέπετε, το θεωρείτε καλό ή κακό? Έτσι, δεν θα αναφερθώ. Υποψηφιότητες είναι γνωστές. Έχουμε ακούσει.
4: Δεν είναι γνωστές ακόμα.
3: Μπράβο. Είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι δεν έχει πει επίσημα κανείς ακόμα, και η συνεργάτη δάση, κυρία Νταούτη, δεν είπε ότι είμαι επικεφαλής, είμαι υποψήφια. Με ενδιαφέρει, είμαι εδώ, το παρακολουθώ, είμαι ανοιχτή σε όλα, είπε. Έχουμε δει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από την Προυσανίδου. Υπάρχει ένας στην αντιπολίτευσή σας, ο Νίκος Βανόπουλος. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει συνδυασμό, αλλά τρία ονόματα ακούω.
4: Κοιτάξτε,
3: δεν έχω ακούσει άλλον.
4: Όλοι δικαιούνται να διεκδικήσουν την υποψηφιότητά τους. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και έχουν το ελεύθερο και το δικαίωμά τους. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, και δεν το λέω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που αναφέρατε, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι το τέλος ποιοι θα είναι υποψήφοι. Καμιά φορά όταν ξεκινάς πολύ νωρίς, καίγεσαι και πολύ νωρίς. Έτσι, πρέπει να επιλέξεις τον κατάλληλο χρόνο. Επίσης,
3: ποτέ δεν ξέρουμε πότε είναι αυτός όμως.
4: Επίσης, κάποιοι το ξέρουν.
3: Αλήθεια.
4: Επίσης, πρέπει να ξέρουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να καταλάβουν ότι οι Δήμοι, και ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι που είναι μικρές κοινωνίες και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, στρατηγικές του τύπου των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων, δεν περπατάνε, οδηγούν σε αδιέξοδο. Και τι θέλω να πω με αυτό? Σήμερα για να σε επιλέξει κάποιος για επόμενο δήμαρχο, θέλει να σε δει να βοηθά στον τόπο σου. Δεν θέλει να σε βλέπει μόνο να αντιπολιτεύεσαι την όποια δημοτική αρχή. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και το μόνο που κάνει είναι, χωρίς να πατάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, απομακρυσμένος από τα δημοτικά πράγματα, να κριτικάρει και να σχολιάζει, δεν είναι στο σωστό δρόμο. Εγώ δεν το λέω συμβουλή, το λέω έτσι με μια γενικότητα αυτό το πράγμα. Στους μικρούς Δήμους δεν περνάνε αυτά.
3: Ναι, ο κόσμος
4: που μας ξέρει θέλει να σε δει να βάζεις πλάτη. Θέλει να σε δει να κινείσαι θετικά. Θέλει να σε δει να κάνεις προτάσεις. Θέλει να σε δει όταν σε μια δύσκολη φάση της όποιας δημοτικής αρχής να βρίσκεσαι δίπλα της. Τότε εκτιμά ότι έχεις πραγματικό ενδιαφέρον και όχι απλά ένα στόχο προσωπικής φιλοδοξίας. Λοιπόν, άρα όσοι ενδιαφερθούν, γιατί μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να είναι και άλλοι τόσοι.
3: Σωστά,
4: στο τέλος, έτσι.
3: Σωστά.
4: Δεν έχει κλείσει τίποτα. Οι υποψηφιότητες δεν θα είναι λίγες. Να το ξέρετε ότι εφόσον δημιουργηθούν ψηφοδέλτια, έστω και μικρά ψηφοδέλτια, θα είναι τρεις, τέσσερις, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου τέσσερις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούν όλοι αυτοί πώς θα κινηθούν, ποια είναι η στρατηγική τους. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, έτσι. Ξέρετε, ένας λόγος για τον οποίο είχαμε εμείς, οι συνδυασμοί οι δικοί μου είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και έπαιρναν μεγάλα ποσοστά, δεν ήταν μόνο το πραγματικό μας ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο, η ενασχόλησή μας η πραγματική με τον Δήμο, ή όποιες επιτυχίες είχαμε κτλ. Ήταν το γεγονός ότι κινούμασταν πάντα συνθετικά και όχι διαιρετικά και όχι διχαστικά.
3: Εγώ κρατώ τώρα κάτι από την κουβέντα μας. Δηλαδή ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος, και δεν είναι μόνο ο επικεφαλής και οι υπόλοιποι που ενδιαφέρονται, και μακάρι να υπάρχει κόσμος για να πλαισιώσει και τα ψηφοδέλτια. Λέτε λοιπόν έτσι πολύ καθαρά ότι δεν μπορείς να είσαι από μια απομακρυσμένη έτσι, κατάσταση, να παρακολουθείς, να καυτηριάζεις ή να λες το οτιδήποτε. Αν δεν είσαι εκεί, δεν συμμετέχεις, δεν παρακολουθείς, λέτε συμβούλια ή δεν κινείσαι στο Δήμο.
4: Ναι, ένα αυτό είναι λέτε, αυτό. Ναι. Και αν δεν μπορείς να κινήσεις στο Δήμο, δεν είναι στρατηγική σωστή το να σχολιάζεις και να κριτικάρεις αρνητικά. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και την πρότασή σου.
3: Και τώρα, ποια και πρόταση είναι, αρθένα ένα επικεφαλής, παράδειγμα, η Προσανίδου και να πει δήμαρχε, προτείνω αυτό, ας πούμε.
4: Θέλω να πω ότι όταν αγωνίζεται αυτή η δημοτική αρχή για το φράγμα της Δεποταμίας, θέλει μια υποστήριξη ευρύτερη από αυτού του ανθρώπου που στο μέλλον θέλουν να ασχοληθούν.
3: Να βρεθεί ένα τρόπο
4: να έρθει σε ένα δημοτικό συμβούλιο όταν ενημερώνω του δημοτικού συμβούλου και την κοινωνία. Και να πει δήμαρχε, είμαστε μαζί σου σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει να δει μια θετική ανταπόκριση. Και τώρα ανέφερα ένα παράδειγμα. Μπορεί να το κάνεις σε ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Εάν επιλέξεις να κριτικάρεις, να σχολιάζεις από απόσταση αρνητικά μόνο αυτά που κάνει μια δημοτική αρχή, όχι δικιά μου απαραίτητα, οποιαδήποτε δημοτική αρχή, δεν εκτιμάται θετικά από τον κόσμο.
3: Υπάρχει μια άλλη...
4: Όποιος το κατάλαβε, κατάλαβε.
3: Το κατάλαβε, εντάξει, ναι. Αλλά υπάρχει και μια κουβέντα πολλές φορές την ακούμε. Το είπατε πριν για τους μικρούς δήμους και τώρα έτσι το σκέφτηκα, ότι γίνεται μια κουβέντα πολλές φορές, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχος να είναι... από το Επταχώρι, να είναι από το Νεστόριο, να είναι από τη Διποταμία, γίνεται μια κουβέντα ή πολλές φορές ξέρετε υπάρχει μια αντίδραση, ποιους συμβούλους θα βρούμε, από πού θα είναι ο Δήμαρχος, μπαίνει θέμα τέτοιο. Είναι καλό ή κακό όλο αυτό?
4: Εντάξτε, δεν ξέρω αν μπαίνει, αλλά εάν μπει τέτοιο θέμα είναι απόλυτο διχαστικό δίλημα.
3: Διχαστικό.
4: Απόλυτα διχαστικό δίλημα. Δεν έχει καμία σημασία από πού θα είναι ο Δήμαρχος. Καμία σημασία. Τώρα έτυχε να είμαι εγώ από τον Νεστόριο. Είχα αυτή τη δυνατότητα, την κοινωνική απήχηση και τα λοιπά και μπόρεσα και έκανα αυτούς τους συνδυασμούς.
3: Έτυχε, λέτε, άρα μου έτυχε. Λέτε ότι μπορεί να τύχει αύριο να είναι από τη Διποταμία.
4: Μπορεί να είναι από την Κυψέλη.
3: Ναι.
4: Μπορεί να είναι από τη Ζούζουλη. Μπορεί να είναι από το Πολυάνεμο. Από τα μικρότερα χωριά. Σημασία έχει η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, οι δυνατότητες, οι εμπειρίες, όλα αυτά τα πράγματα. Και όχι από πού είσαι και από πού κατάγεσαι. Αυτά είναι ρατσιστικά, διαιρετικά και διχαστικά. Όποιος επιλέξει επίσης μια τέτοια λογική και μια τέτοια στρατηγική θα αποτύχει παταγωδός.
3: Κάποιος μου γράφει εδώ, δεν ανέφερε, λέει, μπορεί να είναι από την Αγία Άννα, ας πούμε.
4: Φυσικά και από την Αγία Άννα. Φυσικά.
3: Δεν αναφέρατε ούτε τίποτα μία, θα πω εγώ έτσι, αλλά μπορεί από το Μεσόβραχο η καταγωγή.
4: Προσπάθησα να βρω τα μικρότερα χωριά και τα χωριά που δεν έχουν κόσμο.
3: Ναι,
4: τέτοια φυσικά μπορούν να
3: είναι γρήγοροι και ωραίοι, να ξέρετε. Εντάξει. Δήμαρχε, να πάμε σε ομαλό κλίμα, έτσι, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Και εγώ δεν θα κλείσω με το θέμα αυτό των εκλογών. Τα είπατε αυτά που θέλετε να πείτε. Αυτοδιοίκηση. Έχουμε και καινούριο νομοσχέδιο. Δεν ξέρω, το μελετήσατε σε σωστή κατεύθυνση? Είδα και άλλα ωραία. Αλλά ωραία λέει από το 28. Να δούμε λίγο τα δημοτικά τέλη, να φύγουν από το λογαριασμό που παίρνουμε για το ρεύμα, να πάνε αλλού, να τα εισπράτεται από αλλού. Όχι δεύτερη εβδομάδα, δεν ξέρω όλα αυτά πώς σας φαίνονται. Με αυτά
4: κοιτάξτε,
3: θα κλείσουμε.
4: Κοιτάξτε, αυτός ο δημοτικός κώδικας που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή το προηγούμενο διάστημα δεν είναι μία επανάσταση στην αυτοδιοίκηση.
3: Ναι.
4: Δεν είναι μία μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση.
3: Τι εννοείται, για την επίπεδο καλλικράτη κτλ.
4: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν ασχολείται ούτε με τις αρμοδιότητες, ούτε με τους πόρους, ούτε με τον τρόπο διοίκησης. Δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ασχολείται με άλλα. Καταρχήν κωδικοποίησε όλη την πολυνομοθεσία των απίστευτων δεκαετιών των προηγούμενων που υπάρχει διάσπαρτη σε όλους τους νόμους. Τους κωδικοποίησε. Είναι ένας νόμος πλέον 6 βιβλίων με 774 άρθρα που έχει ενσωματώσει 2.000 διατάξεις και προσπαθεί να βάλει μια σειρά. Και αυτό είναι καλό. Αυτό το επικροτώ, αλλά δεν είναι καμία μεταρρύθμιση. Να πεις ότι εντοπίζω τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και κοιτάω πώς θα ισχυροποιήσω την αυτοδιοίκηση,
3: παράδειγμα,
4: για να παίξει ένα πιο
3: δηλαδή,
4: ουσιαστικό ρόλο.
3: Αυτό που λέγαμε πριν, παράδειγμα, θα μπορούσε να προβλέψει, λέτε, για ορεινούς δήμους 1, 2, 3.
4: Έτσι
3: έξτρα κονδύλια ή δίνουμε αρμοδιότητες, αλλά το συνδυάζουμε και με κονδύλια όλα αυτά. Ή για το
4: πολλά.
3: Προσωπικό που φεύγει και τα λοιπά, πώς θα προσληφθούν και γι' αυτά έχετε κάνει θέμα πολλές φορές.
4: Και έτσι. Με τη φορολογική ανακατανομή που πρέπει να γίνει,
3: άρα,
4: με μια σειρά τέτοια ζητήματα.
3: Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια επανάσταση.
4: Δεν είναι επανάσταση, είναι μια κωδικοποίηση και είναι στη σωστή κατεύθυνση,
3: μάλιστα,
4: αλλά δεν φέρνει κάτι καινούριο. Τώρα για τον εκλογικό νόμο, ο εκλογικός νόμος, αυτό η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, είναι απαράδεκτο.
3: Απαράδεκτο.
4: Απαράδεκτο. Δηλαδή, απίστευτο.
3: Δώστε μου ένα γιατί απαράδεκτο.
4: Καταρχήν, κοιτάξτε.
3: Πώς θα γίνει τώρα, για να δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, πώς θα γίνει.
4: Για
3: δηλαδή
4: να πούμε δύο κουβέντες, ναι, απλές κουβέντες, και δεν χρειάζεται τώρα, δεν είναι και η εποχή,
3: δεν είμαστε
4: κοντά
3: σε εκλογές. Ναι.
4: Καταρχήν, οι εκλογές αλλάζουν. Δεν θα γίνονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, θα γίνονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
3: Μάλιστα.
4: Ένα είναι αυτό.
3: Τελευταία Κυριακή Νοεμβρίου.
4: Δεύτερον, καταργούν τις δημοτικές ενότητες. Τώρα, για να εκλεγεί κάποιος, ας πούμε, στο Δήμο Νεστορίου, θα πρέπει να μαζεύει τρεις σταυρούς από όλο το Δήμο. Και όχι θα βγάλει τέσσερις η Δημοτική Ενότητα Κρετών, εφτά η Δημοτική Ενότητα Νεστορίου, έναν η Δημοτική Ενότητα Γράμμου και ούτω καθεξής.
3: Ναι.
4: Πάει και αυτό. Είναι όλοι ισότιμοι. Φεύγει η έννοια
3: του. Δηλαδή, ένας που είναι από το Μεσόβραχο θα ψηφιστεί από όλους και αν εκλεγεί. Όχι μόνο ή από την Υποταμία.
4: Ναι, ναι, ναι. Από όλο το
3: Μπαίνουμε Δήμο. Λοιπόν σε μία ενιαία λίστα όλοι.
4: Σε μία ενιαία λίστα όλοι. Τρίτον, στον συνδυασμό που θα κατατίθεται, αφού γράφει το συνδυασμό τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους, από κάτω θα γράφει και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, τους τίτλους τους.
3: Mm-hmm.
4: Και μπαίνει στην πρώτη Κυριακή η εναλλακτική ψήφος.
3: Δηλαδή, ας πούμε, ψηφίζω, όπως ήμασταν τώρα, είχαμε Κοζλόπουλο.
4: Ψηφίζω
3: και μετά
4: το ψηφοδέλτιο του Παραρά, του κυρίου Παραρά.
3: Ναι.
4: Και από κάτω, εάν θέλω, βάζω και ένα σταυρό σε ένα από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφοδέλτιο.
3: Στον αρχηγό ή και σε συμβούλους.
4: Στον ψηφοδέλτιο, στο συνδυασμό.
3: Λέγεται ένας δεύτερος
4: συνδυασμός ανάπτυξη τώρα.
3: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
4: με υποψήφιο δήμαρχο τον τάδε.
3: Εναλλακτική.
4: Εναλλακτική ψήφο.
3: Μάλιστα. Ωραία.
4: Εγώ σας ρωτάω.
3: Ένα ψηφίζουμε, δηλαδή.
4: Ένα.
3: Αυτό που θέλουμε το αρχικό και ένα δεύτερο.
4: Το αρχικό δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Είναι το ψηφοδέλτιο που έρχεσαι. Είναι το ψηφοδέλτιο.
3: Άρα αυτό διακρίνεται ότι είναι το ψηφοδέλτιο.
4: Και βάζει ένα σταυρό. Πέστε μου ποιος θα βάλει σταυρό. Γιατί να βάλω εγώ ένα σταυρό και να ενισχύσω έναν άλλο συνδυασμό.
3: Αυτό γιατί
4: και να κερδίσει το συνδυασμό που ψήφισα.
3: Ωραία, ένα λεπτό, για να μην μπερδέψει τον κόσμο. Γίνεται αυτό. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα.
4: Πάμε στα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα έβγαινε από την πρώτη Κυριακή όποιος έπαιρνε το 43% συν 1.
3: Ναι.
4: Τώρα αυτό άλλαξε και έγινε 42% συν 1 με το νέο κώδικα.
3: 1% κάτω.
4: Ναι.
3: Ωραία.
4: Πάμε λοιπόν σε ένα συνδυασμό που δεν έπιασε. Έτσι και έπιασε το 42%.
3: Βγήκε από την πρώτη.
4: Βγήκε από την πρώτη Κυριακή.
3: Ωραία.
4: Πάμε στο συνδυασμό που δεν έπιασε το 42%. Λοιπόν, έπιασε 39%.
3: Ναι.
4: Στην δεύτερη Κυριακή, οι δύο πρώτοι, αυτοί που πήραν τους περισσότερους. Όχι στη δεύτερη Κυριακή, στη δεύτερη μέτρηση. Mm-hmm. Στη δεύτερη μέτρηση.
3: Mm-hmm.
4: Οι δύο πρώτοι, στους δύο πρώτους θα προσθεθούν, θα συναθρηστούν και όλοι οι σταυροί που έχουν βάλει ο καθένας στο κάθε ψηφοδέλτιο.
3: Εντάξει τώρα.
4: Ναι.
3: Αν έχουμε τρεις συνδυασμούς.
4: Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα
3: ναι.
4: μπορούν να συμβούν.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι να μην βάζει κανένα σταυρό.
3: Ναι.
4: Και το δεύτερο είναι να βάζουν συγκεκριμένα σταυρό, κατευθυνόμενα σταυρό για να ενισχύσουν κάποιο συνδυασμό. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται.
3: Ναι, γιατί.
4: Για να ενισχυθούν ψηφοδέλτια που θέλουν να ενισχυθούν. Γιατί είδαν στην Αττική, για παράδειγμα.
3: Το 14 με τον Μπακογιάννη και τον Δούκα, λέτε.
4: Και
3: αυτό.
4: Με τον Δούκα και όχι μόνο.
3: Ναι.
4: Στην Αττική πήγαν 17 συνδυασμοί, 17 δήμοι στη δεύτερη Κυριακή.
3: Δεύτερη Κυριακή, ναι.
4: Από αυτούς τους 17, οι 12 ήταν
3: οι
4: δεύτεροι που εξελέγησαν. Όχι
3: οι
4: πρώτοι.
3: Ναι.
4: Και η δεύτερη ήταν της αντιπολίτευσης και όχι της κυβέρνησης.
3: Αυτό το αποτρέπουν, νομίζετε, με αυτό.
4: Αυτό προσπαθούν να ελέγξουν.
3: Να το ελέγξουν.
4: Να το ελέγξουν.
3: Να μην έχουμε φαινόμενα τέτοια.
4: Αυτό όμως δηλαδή. θα αποτύχει παταγωδώς.
3: Τώρα δεν ξέρω, αλλά όταν υπάρχουν τρεις συνδυασμοί, περίπου υπάρχει μια συνεννόηση, μάλλον υπάρχει ένα φαβορί. Η συνεννόηση με τους άλλους δύο θα είναι πιο εύκολη. Θα πει ο άλλος, κοίταξε να δεις, όταν θα είναι το δικό μου ψηφοδέλτιο, εσύ βάλε εμένα μετά. Μην βάλεις
4: αυτό
3: τον άλλον.
4: Αυτό όμως δεν είναι μια συναλλαγή.
3: Είναι μια συναλλαγή. Ναι. Η οποία γίνεται πάντα στη δεύτερη, τώρα θα γίνει από το ξεκίνημα.
4: Και είσαι σίγουρος ότι θα γίνει μια τέτοια συμφωνία και ο κόσμος θα ακούσει.
3: Όχι, Παναγιά μου, τι θα
4: δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να κρατήσει.
3: Είναι σε λάθος κατεύθυνση,
4: είναι
3: αυτό λέτε.
4: Ο εκλογικός νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης με το νέο κώδικα είναι σε λάθος κατεύθυνση.
3: Σε λάθος, μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γι' αυτό υπήρξαν και κόμματα που δήλωσαν στη Βουλή προχθές ότι έτσι και βγουν στην κυβέρνηση
3: θα
4: ανατρέψουν αυτόν τον εκλογικό
3: αυτό.
4: Νόμο. Όχι τον κώδικα όλων, τον εκλογικό
3: Εντάξει,
4: νόμο.
3: Κατανοητό. Ένα σχόλιο μόνο θέλω, δεν θα κλείσουμε με αυτά, ούτε τα εκλογικά, ούτε το όλα τα υπόλοιπα. Έχετε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα πάλι, έτσι, φεστιβάλ Γράμμου και όλα αυτά και νομίζω και μια πολύ ωραία εκδήλωση που είναι τώρα για 4 και 5 Ιουλίου στον χώρο του River Party.
4: Όπως ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια τώρα, κάνουμε το φεστιβάλ Γράμμου, στο οποίο δεν δαπανούμε πολλά χρήματα.
3: Είστε ευχαριστημένος μόνο με το αποτέλεσμα.
4: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Yeah. Κάνουμε ποιοτικές εκδηλώσεις. πολυδιάστατες και σε πολλές περιοχές του Δήμου.
3: Το πιο εμπορικό κομμάτι με το River υπάρχει ούτως ή άλλως.
4: Το River πάρτι είναι άλλο πράγμα.
3: Αυτό το λέω.
4: Έχει ένας ιδιώτης,
3: γίνονται οι συνδυασμοί.
4: Ναι. Εμείς κάνουμε ως Δήμος τώρα,
3: ως Δήμος
4: αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι όλες δωρεάν, είναι ποιοτικές, παρουσιάσεις βιβλίων, θέατρα, κινηματογράφη, παιχνίδια για παιδιά, διάφορα πράγματα, τα οποία τα κάνουμε με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια και τα κάνουμε και φέτος. Mm-hmm. Το καινούριο φέτος, όπως σας το εξήγησαν και η Αντιδήμαρχος και μπορεί να σας το εξηγήσει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, mm-hmm. αξιόλογα παιδιά, είναι ότι 4 και 5 Ιουλίου, όπως είπατε, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Δηλαδή, mm-hmm. κάνουμε ένα river party για τα παιδιά. Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
3: Πρώτη φορά.
4: Και με πολλές δραστηριότητες.
3: Και με κατασκήνωση. Μπορεί να μείνει.
4: Με κατασκήνωση, με δραστηριότητες για τα παιδιά, με εκδηλώσεις για τα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα αρέσει. Άρα καλούμε όλο το κόσμο της Χαστιανίας. Δωρεάν είναι όλα.
3: Δωρεάν. Παιχνίδια, τραγούδι.
4: Παιχνίδια,
3: εισιτήριο. Σημαντικό αυτό.
4: Πάντα. Ναι. Λοιπόν, όλα θα είναι δωρεάν. Θα έρθουν, θα παίξουν, θα διασκεδάσουν, θα μάθουν, θα ακούσουν, θα χαρούν. Και αυτό είναι κάτι καινούριο που ελπίζουμε να πετύχει και να το κάνουμε.
3: Εκεί θα έχουμε λειτουργία κανονικά, έτσι, τουαλέτες, φαγητό, ποτό.
4: Ναι, όλο.
3: Μπορεί κάποιος να βρει, έτσι.
4: Ο χώρος είναι πανέτοιμος και είναι πανέμορφος.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, εκεί όλα έχουν διαφετηθεί, ποτάμια και όλα αυτά. Εντάξει, είστε με τα έργα.
4: Είναι όλα εντάξει. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε.
3: Είστε με τα έργα.
4: Είναι όλα εντάξει. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε κάνει και τις πισίνες.

0: Μόνο εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, έτσι, για τα κουφώματά σας, για πόρτες, παράθυρα. Είμαστε εδώ με Auto Vision, κταίω, πού θα πάτε, Auto Vision και Carpi Service στη Ριχλόη, στους αδερφούς Χατζηγιάννη, για το συνεργείο μας.
1: Η είδηση όπως είναι, η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
1: Α94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει.

0: πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Α 94,7.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-9-45-26-9-43, ζωντανή μετάδοση εδώ στον Αλφα, η ροή της μέρας, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε πάντοτε την επικαιρότητα. Ακούσατε και ακούσαμε μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον Χρήστο Γκοσλιόπουλο. Μια κουβέντα η οποία βεβαίως είχε να κάνει με πάρα πολλά από τα θέματα για την αυτοδιοίκηση, πολλά ζητήματα. Τώρα βλέπω εδώ κάποιες κουβέντες οι οποίες γίνονται από την μεριά σας σε σχέση με ποιο θέμα, με ποιο άλλο, σε σχέση με το ζήτημα. Πάντοτε ξέρουμε ότι προκαλεί ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα και στον Δήμο Νεστορίου. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δώσει ρεπορτάζ έτσι αποκλειστικό για υποψηφιότητες, για το τι ακριβώς είναι να γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι θα κατέβουν υποψήφοι. Τώρα βέβαια υπήρξαν πολλά σενάρια και πολλές αναφορές μετά την δήλωση που έκανε και την συνέντευξη που είχαμε εδώ με την κυρία Νταούτη, η οποία είπε μερικά πράγματα, είναι αντιδήμαρχος και στενή συνεργάτηδα του κυρίου Γκοσλιόπουλου, και είπε η γυναίκα ότι ναι, εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, μπορεί να είμαι και επικεφαλής, μπορεί να είμαι σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Καταλάβατε, δηλαδή είπε διάφορα πράγματα και έχει απόλυτο δίκιο για το πως η ίδια θέλει να προχωρήσει μερικά ζητήματα. Δεν είναι κακό, έτσι. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι είχαμε και έχουμε πάντοτε μπροστά μας και άλλα πράγματα, έτσι, όπως είναι η πορεία των έργων, είναι οι εξελίξεις, είναι, λέω και πάλι, διάφορα τα οποία πρέπει να υπολογίζετε και να υπολογίζουμε. Εντάξει, δεν είναι κακό. Μην μπερδεύεστε, μην τρελαίνεστε, μην τρέχετε και λέτε ή αυτό μόνο ή εκείνο μόνο ή το άλλο μόνο. Όλα μπορούν να γίνουν. Μην νομίζει κανείς ότι μόνο κάποιος, έτσι όπως το φαντάζεται ο ίδιος, μπορεί να στρώσει, να μη στρώσει, να φτιάξει, να μην κάνει κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να ξεκινήσω τώρα μια κουβέντα με τον Γιώργο Πάνο. Είναι διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καστοριάς. Το ξέρετε βέβαια. Θα μιλήσω και για αυτισμό βέβαια, γιατί δεν είναι δυνατόν να τον έχω εδώ μαζί μου και να μην κουβεντιάσω και άλλα πράγματα. Κύριε Πάνο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παραρά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, να δούμε λίγο έτσι μερικά πράγματα, κυρίως τώρα πρώτα για μια διαδικασία που έχει να κάνει με σχολείο, έχει να κάνει με εγγραφές, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα για το Εσπερινό ΕΠΑΛ, οπότε θέλω από αυτό και μετά, αν έχετε χρόνο, θέλω και δύο πράγματα λίγο. Είχατε συνάντηση και με την Αντωνίου και επειδή παρακολουθώ πολύ στενά και το κέντρο αυτισμού αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα γύρω από την εταιρεία, θα ήθελα να δούμε λίγο και αυτά.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε κύριε Παραρά με το θέμα των ηλεκτρονικών εγγραφών. Να ενημερώσουμε λίγο τους ακροατές ότι από χθες έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών για ΕΛΕΠΑΛ γυμνάσια. Η οποία θα κρατήσει μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 το βράδυ. Οπότε υπάρχει μια προθεσμία 7-8 ημερών για να οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις ηλεκτρονικές εγγραφές.
0: Ωραία.
1: Αυτό τώρα δεν θα πρέπει να το αμελήσουν. Στα γυμνάσια γίνονται οι επανεγγραφές αυτόματα, αυτοδίκαια, αλλά στη μετάβαση τώρα από γυμνάσιο σε λύκειο, όπως και από λύκειο, από τάξη σε τάξη, θα πρέπει να γίνονται οι ανανεώσεις των εγγραφών. Εμείς λοιπόν να πούμε ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καστοριάς, και στην σελίδα του Facebook, Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς, όχι Εσπερινό ΕΠΑΛ Καστοριάς, είναι η παλιά σελίδα, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης μέσα από την πλατφόρμα e-Pavla Εγγραφές. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες όπως είπα εκεί. Επίσης, αύριο Τετάρτη και την επόμενη Τετάρτη που θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία, το σχολείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 μέχρι τη 1 για να βοηθήσει όποιον θέλει για να καταθέσει την αίτηση. Και να πούμε λίγο ότι στο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχουμε 4 τομείς, τον τομέα ηλεκτρολογίας, τον τομέα μηχανολογίας, τομέα υγείας, πρόνοιας ευεξίας και τον τομέα πληροφορικής. Αυτά οδηγούν σε ένα σύνολο ειδικοτήτων, βοηθούς φυσιοθεραπευτών, βοηθούς νοσηλευτών, βοηθούς φαρμακείου στον τομέα υγείας, τεχνικούς οχημάτων και υδραυλικούς στους μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες στους ηλεκτρολόγους και τεχνικούς εφαρμογών πληροφορικής για τον τομέα της πληροφορικής. Είναι ένα σχολείο που έχουμε μαθητές από 17 ετών μέχρι 72. Έχουμε ένα πολύ καλό πλέον ποσοστό συμμετοχής και ολοκλήρωσης των σπουδών, 91 στα 125, είναι πάρα πολύ καλά αυτά για σημερινό σχολείο. Θέλω με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να ευχαριστήσω τόσο όλους τις μαθήτρες και τους μαθητές, όσο και τους συναδέλφους για την πολύ καλή χρονιά που είχαμε και φέτος. Και είμαστε στη διάθεση όλου του κοινού για ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα των σπουδών, για τις επαγγελματικές ευκαιρίες, για το πρόγραμμα μαθητείας. Θα είμαστε στο σχολείο. Εγώ προσωπικά σχεδόν είμαι κάθε μέρα εκεί. Mm-hmm. Μπορείτε και σας παρακαλώ πολύ να δώσετε και το τηλέφωνο μου, το κινητό, σε όποιον θέλει να παραπάνω ενημέρωση ή βοήθεια.
0: Α, μπορεί να το λέω. Καλά κάνετε και ναι, το λέτε, ναι. Με την έννοια ότι γι' αυτό χρειάζεται αυτό που λέμε πάντοτε, έτσι, μια άδεια. Οπότε θέλετε εσείς να δοθεί για να μπορεί ο κόσμος.
1: Ναι. Επειδή οι μαθητές του Ισπερινού ΕΠΑΛΗ είναι μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται πολύ να προγραμματίσουν τις σπουδές τους, γιατί υπάρχουν οι επαγγελματικές, οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ, γι' αυτό στεκόμαστε πάντοτε δίπλα τους για το οτιδήποτε χρειαστούν. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην γνωρίζουν αν θα φοιτήσουν. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι το ότι είναι πολύ κρίσιμο να κάνουν τώρα στην πρώτη φάση των εγγραφών τις αιτήσεις τους, διότι από αυτό θα εξαρτηθεί το ποια τμήματα θα λάβουν έγκριση λειτουργίας. Mm-hmm. Υπάρχει και δεύτερη φάση εγγραφών που είναι το Σεπτέμβριο, αλλά εκείνη είναι σε ήδη εγκεκριμένα τμήματα, άρα δυσκολεύει μετά η κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε όποιος το σκέφτεται ας έρθει να κάνει την εγγραφή του, και αν αργότερα αποφασίσει ότι δεν μπορεί, μετά μπορεί να επαναχωρήσει. Μετά είναι δύσκολο αν γίνει το αντίστροφο.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Το μετά είναι το δύσκολο. Έτσι,
1: το μετά είναι το
0: τώρα
1: δύσκολο.
0: Μπορεί να γίνει όλο αυτό πιο εύκολο. Έτσι.
1: Αν για παράδειγμα τώρα μαζευτούν 4 αιτήσεις, 3 αιτήσεις για φυσικοθεραπεία, mm-hmm. ενδέχεται να μην, δεν θα λειτουργήσει το τμήμα αυτόματα και θα πρέπει να πάει σε μια διαδικασία έγκρισης ολιγομελούς, mm-hmm. η οποία είναι υπουργική απόφαση, δεν την βγάζουμε εμείς. Mm-hmm. Ενώ είναι καλύτερα κάποιος που το σκέφτεται να έρθει, να συγκεντρωθούν 8-10 άτομα, να πάρουμε την έγκριση λειτουργίας του τμήματος και από εκεί και πέρα μετά μπορούμε να κινηθούμε διαφορετικά το Σεπτέμβριο. Αν δεν γίνει αυτό, τότε το Σεπτέμβριο κάποιος που θα πάει να εγγραφεί δεν θα βλέπει αυτό το τμήμα ως διαθέσιμο.
0: Εγώ θέλω τώρα στην κουβέντα που κάνουμε και έτσι και στα στοιχεία που δίνουμε, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη έτσι σημασία, και να επαναλάβουμε λίγο όλη την διαδικασία των εγγραφών, mm-hmm. Όλα τα στοιχεία, ακόμα και αυτό που είπατε για την ιστοσελίδα και ό,τι άλλο χρήσιμο, πριν πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος κουβέντας, θέλω να τα ξαναπείτε, κύριε Πάνο, έτσι, να μπορέσουμε να τα συγκρατήσουμε, να σημειώσει ο κάθε ένας από τους ακροατές μας το τι θέλει.
1: Το πιο εύκολο, κύριε Παραρά, είναι να χτυπήσει στο Google Σπερινό ΕΠΑΛ Καστοριάς και η πρώτη σελίδα στην οποία θα δει είναι η εγκύκλειος με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, εφόσον έχει λογαριασμό στο Facebook, μπορεί να μπει στο Σπερινό Επαγγελματικό Λύκειο και να το βρει εκεί. Εγώ να πω ότι η ιστοσελίδα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές είναι η e-pavla-engrafes. Mm-hmm. www.minedu.gov.gr. Δεν χρειάζεται κάποιος να το συγκρατήσει. Επαναλαμβάνω, ας μπει στην ιστοσελίδα του σχολείου. Mm-hmm. Πρέπει να μπει από σήμερα μέχρι και την άλλη Τετάρτη με τους κωδικούς τάξης. Κάποια στοιχεία που θα του ζητηθούν θα είναι από ποιο σχολείο έχει αποφοιτήσει, τον αριθμό μητρώου που μπορεί να έχει εκεί. Αν δεν τον έχει, θα τον βρούμε εμείς μέσω των υπολείπων σχολείων. Γενικά, για οποιοδήποτε βήμα, το οποίο είναι μια εύκολη διαδικασία, θα είμαστε δίπλα για να τους βοηθήσουμε. Και αύριο Τετάρτη και την επόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Μπαίνουν μέσα, επιλέγουν ποιο ΕΠΑΛ θέλουν και άλλες δύο επιλογές ως εναλλακτικές, σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει εδώ τομέας η ειδικότητα που έχουν επιλέξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στη συνέχεια, μετά τις 10 Ιουλίου, θα ξέρουν σε ποιο ΕΠΑΛ έχουν κατανεμηθεί σαν μαθητές και θα έχουν ένα περιθώριο να φέρουν τα δικαιολογητικά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάμε για προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα της εγγραφής και να την οριστικοποιήσουμε.
0: Κύριε Πάνο, πριν φύγουμε έτσι και από την κουβέντα αυτή, γενικότερα τώρα είτε τα ερωτήματα είτε οι απορίες, πού περίπου επικεντρωνόμαστε, ποιες είναι αυτές ας πούμε, τι απασχολεί παραπάνω τώρα την κοινή γνώμη, τον κάθε ενδιαφερόμενο?
1: Κοιτάξτε, αυτό που απασχολεί τους μαθητές των Εσπερινών ΕΠΑΛ είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το ωράριο λειτουργίας, το πόσες ώρες θα πρέπει να βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να ξέρουν σε σχέση με τα πρωινά υπάλληλα, υπάρχει μια διαφοροποίηση, διότι εμείς δεχόμαστε και κατά κύριο λόγο από φύτους λυκείου, οι οποίοι ξαναέρχονται για να ακολουθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση. Mm. Αυτοί λοιπόν δεν κάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, θα κάνουν 20 ώρες την εβδομάδα και όχι 30 που θα κάνουν οι υπόλοιποι. Έχουν δηλαδή μειωμένο ωράριο, μπορούν να κάνουν, να συμμετέχουν όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις, mm-hmm. σχεδόν με τις ίδιες δυνατότητες διεκδίκησης σχολών, σε ένα ποσοστό 10% μαζί με τα πρωινά ΕΠΑΛ και σε ένα ειδικό ποσοστό για όσους μαθητές έχουν ολοκληρώσει και τις τρεις τάξεις σε Εσπερινό, 1% επιπλέον των θέσεων μπορούν να διεκδικηθεί μόνο από μαθητές των Εσπερινό ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τρέχουμε. Για τρίτη χρονιά ολοκληρώσαμε φέτος και το πρόγραμμα μαθητείας, το οποίο δίνει ένα σημαντικό εφόδιο και βοηθά και τις επιχειρήσεις. Και αυτό λίγο να δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου που μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να απασχολήσουν μαθητευόμενους. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα, πληρώνονται δηλαδή μισθοδοσίες από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν ένα εργαζόμενο για 4 ημέρες την εβδομάδα. Η πέμπτη ημέρα της εβδομάδας είναι η μέρα μαθημάτων στο ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται για αυτό ο ιδιώτης μπορεί να επικοινωνήσει και σήμερα είχαμε 2-3 επικοινωνίες από επιχειρήσεις, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Και είναι μια win-win κατάσταση, κύριε Παναρά, και για τους μαθητευόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή την περίοδο δυσκολεύονται να βρουν χρήματα.
0: Βέβαια. Και καλά και το λέτε. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο το κομμάτι το ενημερωτικό γύρω από τις εγγραφές, λοιπόν. Να πάμε λίγο στην mm-hmm. εταιρεία, να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Είχατε συνάντηση και με τη Μαρία Αντωνίου. Γενικότερα όμως, ή μάλλον ειδικότερα, είχαμε και την παρέμβαση του Γιώργου Αμανατίδη για ένα κρίσιμο ραντεβού. Δώστε μας έτσι μια ενημέρωση. Που είμαστε.
1: Ναι, κοιτάξτε, πηγαίνοντας πίσω 3 περίπου εβδομάδες όταν ήρθε εδώ ο κύριος Γεωργιάδης και όπως είχαμε συζητήσει και τότε και είχε ανακοινωθεί, αποσπάσαμε σαν σωματείο τη δέσμευση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο το ότι η στεγαστική δομή που θέλουμε διακάως, που είναι το οικοτροφείο, mm-hmm. θα γίνει με τον Α ή Β τρόπο, όπως μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα γίνει. Μάλιστα, στα δύο ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Το ένα έχει να κάνει με το πού θα στεγαστεί αυτή η δομή, mm-hmm. που είναι αρμοδιότητα, ας το πούμε, της περιφέρειας να βρει τη χρηματοδότηση και κάτ' επέκταση μετά του Δήμου που θα είναι ο φορέας υλοποίησης. Αυτό ήταν ένα βήμα το οποίο προϋπέφερε την ολοκλήρωση ενός προηγούμενου. Ποιο ήταν το προηγούμενο? Η έγκριση σκοπιμότητας για τη λειτουργία του οικοτροφείου. Ποιος θα πληρώνει δηλαδή τα χρήματα που θα λειτουργεί, με τα οποία θα λειτουργεί το οικοτροφείο. Αυτό λοιπόν που ήταν και το σημαντικότερο εμπόδιο και υπήρξε και ένα σημείο τριβής κατά το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, mm-hmm. ο Υπουργός κατά δημόσια δήλωσή του το έλυσε. Είπε ότι αυτό είναι εύκολο, θα το κάνω και εγώ μένα με απασχολεί ήδη το επόμενο βήμα που είναι η κτηριακή ανέργηση.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λοιπόν, κύριε Παραρά, σαν σωματείο, με όση δυνατότητα μπορεί να έχουμε για γνώση των διαδικασιών και της νομοθεσίας, από την πρώτη στιγμή που έφυγε ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και την ημέρα βέβαια που ήταν εδώ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τρέχαμε από πίσω για να μπορέσουμε να τον βρούμε και να αποσπάσουμε τη δέσμευση και με τη δική σας πάρα πολύ σημαντική βοήθεια εκείνο το διάστημα. Και σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά γι' αυτό. Οπότε τι κάναμε από εκεί και πέρα, ξεκινήσαμε και στέλναμε email, επιστολές, μηνύματα για να πούμε στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι κατά δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη είναι η Περιφέρεια και η κυρία Αντωνίου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μέσα σε αυτήν την ομάδα, την τριμερή, τετραμερή μάλλον, που θα είναι Υπουργείο, Περιφέρεια, Βουλευτής και το Σωματείο, για να γίνει ένα ραντεβού. Τώρα, το ραντεβού αυτό είτε θα γίνει για ζώσεις είτε θα γίνει δικτυακά. Ήδη εμείς από την πλευρά μας νομίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο ρωτήσεων περί πληροφοριών. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία. Προχθές ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση στην οποία και η κυρία Αντωνίου ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις. Ξέρετε, το πλαίσιο όλο αυτό δεν είναι και τόσο απλό, είναι σύνθετο. Οπότε είχε κάποια εύλογα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με ποιες διαδικασίες εντάσσεται στο προγραμματισμό της ψυχικής υγείας μια τέτοια δομή, στη συνέχεια πώς βγαίνουν οι προσκλήσεις, διαδικαστικά ζητήματα τα οποία όμως είναι ουσίας. Αυτό που τονίσαμε στην κυρία Αντωνίου και το κατάλαβε και δεσμεύτηκε ότι θα το αναλάβει, είναι ότι θα πρέπει να αναλάβει το σκέλος της πίεσης εντός και εκτός εισαγωγικών προς τον Υπουργό για να υλοποιήσει αυτό το κρίσιμο βήμα της έγκρισης της σκοπιμότητας. Ναι. Αυτό μόλις γίνει, κύριε Παραδά, θα ανοίξει ο δρόμος μετά για τον κύριο Μανατίδη, ο οποίος και αυτός είναι ενήμερος, ζήτησε μια σειρά από στοιχεία και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την διαδικασία των μελετών, σε ποιες φάσεις βρίσκονται, κάποια στοιχεία για την νομοθεσία, επαφές που θέλει να κάνει με την μελετητική εταιρεία αλλά και με το Υπουργείο. Οπότε τα πήρε, τα μελετά κι αυτός και έχει στο νου του ότι θα πρέπει να συντονιστούν. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο συντονισμός μιας τέτοιας συνάντησης, είτε γίνει διαζώσεις είτε γίνει με τηλεδιάσκεψη, ξεφεύγει από τις δυνατότητες ενός σωματείου. Μιλάμε για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τη Βουλευτή και για τον Υπουργό. Τα προγράμματα αυτά δεν μπορούμε να τα συντονίσουμε εμείς, κύριε Παραδά. Την πρώτη εβδομάδα ο Υπουργός έλειπε στο εξωτερικό.
0: Βέβαια. Πού να
1: μετά η κυρία Αντωνίου είχε κάποια δικά της, ας πούμε, ζητήματα όταν επικοινωνήσαμε μαζί. Περιμέναμε, πέρασε η προηγούμενη εβδομάδα, μας είδε τελικά στο γραφείο της. Εμείς όμως αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε καταθέσει, είναι πλέον γνώστες όλοι, είναι πάρα πολύ θετικοί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλο αυτό θα έχει μια θετική εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες, διότι η ανησυχία και των μελών και η δική μας, δεν σας το κρύβω, αλλά και του κόσμου γενικότερα που, όπως θυμάστε, το αγκάλιασε και το απαιτεί, υπάρχει η σκέψη στο μυαλό όλων, μήπως όλα αυτά είναι και κάποια, ας πούμε, προεκλογική δέσμευση, η οποία
0: στο μυαλό μας πάντοτε θα είναι αυτά, κύριε Πάνο, πάντοτε υπάρχουν αυτά, ναι.
1: Κύριε Παραρά, σε αυτό εμείς πλέον ως γονείς και ως μέλη μιας διοίκησης ενός σωματείου δεν μπορούμε να καταπιούμε και σπαθιά από ένα σημείο και μετά. Εάν ο Υπουργός Υγείας δεσμεύεται δημοσίως, εάν πλέον είναι όλοι γνώστες και η περιφέρεια και ο βουλευτής μας, σε δεύτερο χρόνο όταν θα φτάσει το κομμάτι της υλοποίησης θα εμπλακούν και οι δήμαρχοι οι οποίοι είναι και αυτοί ενήμεροι. Αυτά λοιπόν τώρα εμείς αυτά μπορέσαμε να κάνουμε. Πρέπει να ασχοληθούμε, έχουμε να ασχοληθούμε και με την καθημερινότητα του συλλόγου που θα σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολη και βέβαια είμαστε πάντοτε τιμοπόλεμοι. Ένα τηλέφωνο μας πάρουν και θα κατέβουμε οπουδήποτε μας το ζητήσουν. Τα πράγματα φαίνονται να είναι καλά, έχουμε αυτήν την αγωνία, γιατί όπως την έχουν όλοι για οποιαδήποτε θέματα τώρα τρέχουν προεκλογικά, θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι μέσα στις... ότι θα είναι θέμα ημερών, ας ελπίσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να το δούμε. Καλά, θα έχουμε επικοινωνία, το παρακολουθούμε. Δείχνουν όλοι πάντως λίγο να έχουν, όχι αλλάξει πολιτική, να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέπεια. Αλλά να σας το πω και πάλι, αυτό πραγματικά έχει να κάνει κυρίως το πώς θα το συντονίσει ο ίδιος ο Υπουργός, το γραφείο του, ο ίδιος, έτσι, ή η Μαρία Αντωνίου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αυξημένη, νομίζω, ευθύνη διευθέτησης των θεμάτων. Μην ξεχαστούμε, γιατί μπαίνουμε και σε ένα μήνα που διακοπές, το ένα τάλο και αυτά, και μπορεί όντως, το έχουμε δει, να χάνεται όχι ένας, δύο και δυόμισι μήνες μέσα στα καλοκαίρια, έτσι. Γίνονται αυτά.
1: Εμείς, κύριε Παραρά, αυτό που θα κάνουμε σε περίπτωση που αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται ανησυχητικά, ας πούμε, στάσιμα, που δεν ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, με τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε πιο πριν, αυτό το πράγμα θα το κοινωνήσουμε προς την... το επικοινωνήσουμε προς τους πολίτες της Καστοριάς. Τέλος πάντων, τη δική μας την μέθοδο και την τακτική την γνωρίζει και η κοινωνία της Καστοριάς και κυρίως γνωρίζει και τις προθέσεις μας και για ποιο λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάνε εκεί τα πράγματα. Το κλίμα ήταν πολύ καλό και με στη συνάντηση με την κυρία Αντωνίου και με τον Υπουργό όταν... στο περιθώριο εκεί των εγγενείων του ΚΙΟΦ της Αγκαλιάς.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε σε καθυστερήσεις τέτοιες. Τώρα κερδίσαμε
1: ακριβώς,
0: χρόνο σε διάφορα πράγματα. Όλοι καταλάβαμε, μεγάλα παιδιά είναι οι περισσότεροι, όλοι καταλάβαμε τι γίνεται, έτσι. Οπότε νομίζω ότι και τα μηνύματα τα καταλαβαίνουν όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μένουμε σε αυτά, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παραδάκη.
0: Τις ευχές μου στην οικογένειά σας, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Να είμαστε γεροί. χαιρετάμε τον Γιώργο Πάνο. Λοιπόν, ακούσατε πληροφορίες πρώτα από τον κύριο Πάνο, έτσι, γιατί είναι ο διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Ακούσατε λοιπόν πληροφορίες για τις εγγραφές. Αυτά δείτε τα στην συνέντευξή μας που είναι και online, είναι διαθέσιμη. Είναι μέσα και οι αναφορές για την ιστοσελίδα, πληροφορίες, post, που όλα αυτά δείτε τα. Είχαν και έχουν πάντοτε έτσι μεγάλη σημασία να τα παρακολουθούμε, τα σημειώνετε. Και μετά, στην συνέχεια, πήρατε και μια ενημέρωση για τον αυτισμό και όλα αυτά τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμα και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι όλο αυτό που λέμε, δηλαδή οι εξελίξεις, πώς θα κινηθεί όλο αυτό, πού θα πάμε, πώς θα πάμε, αν θα πάμε, έτσι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος, ωραία, εδώ να πω για AutoVision στον Γιώργο Παϊούρη, για να πάτε, για να περάσετε κταίο, το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι μπροστά μας, έτσι, οπότε όλα αυτά πολλές φορές το λέμε, το εννοούμε, μην τα αφήνετε, τελευταία στιγμή, μετακινήσεις πολλές στο χωριό μας, εκδηλώσεις, διάφορα πράγματα, ή διακοπούλες, όλα αυτά για να μην υπάρχουν και εκπλήξεις δυσάρεστες, ας προετοιμαστούμε λίγο, ας είμαστε λίγο πιο καλά στο κομμάτι του αυτοκινήτου μας. Συνεργείο θα πάτε στους αδερφούς Χατζηγιάννη, απλά τα πράγματα, άμεση επικοινωνία, σημειώστε και το τηλέφωνο Carpi Service στην Χλόη, είναι το 87373 και βέβαια για να περάσετε κταίο, κλείστε και το ραντεβού σας, έτσι, AutoVision, στον Γιώργο Παϊούρη θα πάτε, 73181. Αν τελειώσετε από όλα αυτά και τώρα η σκέψη σας βέβαια είναι για κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, όλα μα όλα αυτά τα οποία συζητάμε και είχαν και έχουν μεγάλη σημασία, το ξέρετε, το όνομα είναι ένα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, ένα είναι το όνομα, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ενημέρωση, λίγες διαφημισούλες και αμέσως μετά σύνδεση με Αλφα Radio.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Ο Ευγενίδης που έχει καλή πληροφόρηση είπε ότι μιλώντας με υπουργό του είπε ότι θα γίνει Μάιο το 27. Εγώ επιμένω για φθινόπωρο, αλλά ας χάσω και το στοίχημα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, που δικαίως απασχολεί όλη την Ιφίλιο, τι να κάνουμε. Είπαμε, ήταν μέτρια η Βραζιλία στη νίκη με την Ιαπωνία. Χάρηκα πάρα πολύ τον αποκλεισμό της Γερμανίας, τους ψιλομύτες Γερμανούς. Η Παραγουάη, μια πολύ σκληρή ομάδα και πολύ καλή, τους απέκλεισε στα πέναλτι. Και η Ολλανδία, η οποία έχει τους χειρότερους φιλάθλους που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Το λέω γιατί το 2004, τότε με την εποπτεία της εθνικής μας, ήμασταν, με αυτοκίνητο φύγαμε από εδώ και πήγαμε Πορτογαλία, και τους έβλεπα στο Πόρτο και στη Λισαβόνα. Μιλάμε για ό,τι και να σας πω, έχω τη χειρότερη εντύπωση για τους φιλάθλους της Ολλανδίας. Καλή ομάδα είχαν, και δεν αναφέρομαι στον Άγιαξ παλιά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, συνέβησαν και μερικά άλλα. Ο προπονητής της Νότιας Κορέας παραιτήθηκε όταν ο πρόεδρος της χώρας, το είπαμε χθες, ζήτησε να γίνει έρευνα για τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας. Προς Θεού. Αλλά και συνέβη και κάτι άλλο στη Γαλλία. Ο Ντεσάν, ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, έχασε τη μητέρα του πρόσφατα, προχτές, και γι' αυτό δεν ήταν στον πάγκο στον τελευταίο αγώνα της Γαλλίας. Και το γνωστό Σαρλί Εμπντό, το περιοδικό, είχε στην πρώτη σελίδα, τι νομίζετε, αυτό δεν ήταν χιούμορ, ήταν απρέπεια. Είχε μια τεφροδόχο που έμοιαζε σαν κύπελο και λέει ο Ντεσάν, αυτό θα φέρει στη Γαλλία. Τεφροδόχος ήταν η στάχτη της μάνας του.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που
6: δεν πραγματοποιείται έτσι. Αλλά τέλος πάντων, φλιάρισα και πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα έκανε κόμμα την πολιτική άνοιξη ο Αντώνης Σαμαράς. Σαν σήμερα επίσης, το 1990, το 93 το έκανε ο Σαμαράς, το 95, το 99 συγγνώμη, πέθανε ένας εξαιρετικός λόγιος άνθρωπος, ήταν νομικός, συγγραφέας, ιστορικός και βουλευτής της αριστεράς, από τη Σάμο, ο Αλέξης Σεβαστάκης, πατέρας των δύο παιδιών που είναι πανεπιστημιακοί. Μια εξαιρετική περίπτωση που ατύχησα, δεν μπόρεσα να τον γνωρίσω εν ζωή. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο πολύ συχνά όταν ήμουν στην Ελευθεροτυπία. Μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, είχα διαβάσει και τα βιβλία του. Και σαν σήμερα επίσης, το 57 γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου. Όμως, τι τραγούδι θα παίξουμε πρώτο? Θα παίξουμε προς τιμήν της Παραγουάης βέβαια. Και θυμήθηκα ότι το Φίνο Ακρογιάλι που είχε γράψει ο Τσιτσάνης, εδώ θα το ακούσουμε με τον Παγιουμτζή, ήταν σε Φίνο Ακρογιάλι παρένθεση Παραγουάη. Η Παραγουάη βέβαια δεν έχει θάλασσα, είναι στριμωγμένη στο μέσον της Λατινικής Αμερικής. Και ο Τσιτσάνης όταν τον ρωτήσανε, μα αφού δεν έχει θάλασσα, λέει εντάξει, εμείς έχουμε, ρε παιδί μου, τόσες θάλασσες, να μην αποκτήσει και η Παραγουάη λίγο θάλασσα? Και ιστορεί ο ίδιος ο Τσιτσάνης ότι στο γυμνάσιο αυτός είχε με τη μουσική και τα λοιπά, και τον ενοχλούσε ένας καθηγητής και τα λοιπά, τον έλεγε ότι δεν είχε αδιάβαση και τα ρέστα, και όταν έγραψε το τραγούδι, λοιπόν, το τραγούδαγε όλη η τάξη πριν το ηχογραφήσει, εννοείται. Λοιπόν, και εμείς θα το ακούσουμε αυτό από τον Παγιουμτζή.

0: κάπως έτσι απέκτησε θάλασσα η Παραγουάη με την ιστοριούλα που σας είπα. Λοιπόν, στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επιτέλους αρχίζει να επικρατεί η κοινή λογική μετά από αυτά τα απίστευτα που γίνονταν μέχρι τώρα με πρωτοβουλία δυστυχώς του Σωκράτη Φάμελου και των υπολείπων. Δηλαδή, ποια ήταν τα απίστευτα? Άνθρωποι που ήταν με το ένα πόδι στο Τσίπρα πήγαιναν στην Κεντρική Επιτροπή και ψήφιζαν, προσέξτε, να μην είναι αντιπαραθετική δύναμη. Βρε άνθρωποι, αφού θα πας στο Τσίπρα, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας και ελπίζω να επικρατήσει εντελώς η κοινή λογική και η στοιχειώδης αξιοπρέπεια, να μην εμφανιστούν, να μην τολμήσουν να εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεδηλωμένα είναι υπέρ του Τσίπρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να σηκωθούν να φύγουν και να αφήσουν αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι πολλά στελέχη, ο Πολάκης, η Δούρο, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος που θα τον έχουμε στις 12:20. Επίσης, στις 12:30 θα έχουμε τον Δημήτρη Σταθακόπουλο. Το Πανεπιστημιακό είναι Οθωμανολόγος και Τουρκολόγος. Θα συζητήσουμε και για Ερντογάν Τραμπ αλλά και για το Ιράν. Διαφημίσεις τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Υπόλοιποι, μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον δικό μας εδώ, το Αντώνη Στρόιτερ, τώρα επίστηκαν ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Τι λέτε ρε παιδιά? Ο Τσίπρας, για να είμαστε ειλικρινείς, από τότε και πριν το παλάς που σας είχε στην εξέδρα εντελώς προσβλητικά και εσείς σκύψατε το κεφάλι και συνεχίσατε, είχε πει ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη και πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Και όντως έφτιαξε κάτι άλλο. Κατά τούτο ο Τσίπρας είναι καθαρός. Λοιπόν, εσείς τι περιμένατε? Ο κύριος Φάμελος και τα στελέχη, επαναλαμβάνω, με το ένα πόδι στο Τσίπρα, το έλεγαν οι άνθρωποι σε όλα τα πάνελ, στα ραδιόφωνα κτλ. Και ψηφίσανε στην Κεντρική Επιτροπή τι? Να μην είμαστε αντιπαραθητική δύναμη. Να μην είστε. Πηγαίνετε στο Τσίπρα, περιμένετε εκεί πέρα σαν τους φαντάρους να εγγραφείτε στο νέο κόμμα, παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας ιδιότητα όσοι είστε βουλευτές και αφήστε τους άλλους να δουν τι θα κάνουν με το διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον αυτοί διέλυσαν μαζί με το Φάμελο. Τόσους μήνες δηλαδή αυτό το γελίο και θλιβερό θέαμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αργεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εγώ θα έλεγα, με αφορμή το γεγονός, όπως σας είπα προηγουμένως εισαγωγικά, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μικρούτσικου. Θα μας το πει η Χάρης Αλεξίου. Μια πίστα από φόσφορο, δική της η στίχη.
1: Αλφα Ρέιντιο 989.

0: καταπληκτική Αλεξίου εδώ στο τελείωμα του τραγουδιού και σε όλη την ερμηνεία βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, πανεπιστημιακός, οθωμανολόγος και τουρκολόγος. Μας ξέφυγε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ελπίζω να τον έχουμε προς το τέλος της εκπομπής και οφείλω να πω κάτι. Με πληροφόρησε η συνάδελφός μου η Δίνα Μόσχου ότι ο κύριος Σταθακόπουλος ασχολείται και με το ρεμπέτικο. Δεν το ήξερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μας το βεβαίωσε ο ίδιος σε λίγο, φαντάζομαι. Αν το ήξερα, απλώς θα διάλεγα ένα καλό ρεμπέτικο να το αφιερώσω. Διαφημίσεις, σήμα σταθμού τι είναι, και με τον κύριο Σταθακόπουλο θα έχουμε μια κουβέντα για την Τουρκία και το Ιράν κτλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο πανεπιστημιακός Δημήτρης Σταθακόπουλος. Είπα, εισαγωγικός, οθωμανολόγος και τουρκολόγος. Κύριε Σταθακόπουλε, χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας να μιλήσουμε για ορισμένα θέματα και χαίρομαι διπλά για αυτό που έμαθα, για τις σχέσεις σας με το ρεμπέτικο.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ναι, έτσι είναι. Ως νομικός, γιατί είμαι νομικός κυρίως, ήμουν ο δικηγόρος που έφτιαξε το φάκελο για να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος στην UNESCO, το Μπουζούκι και το Ζεμπέκικο. Υπήρξα νομικός σύμβουλος και προσωπικός φίλος Θανάση Πολυκανδριώτη. Και μέσα με αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Θανάση τότε και με το να ύμνησε το Μίκη Θεοδωράκη, μπορέσαμε και το βάλαμε, το Μπουζούκι και το Ζεμπέκικο.
0: Πολύ χαίρομαι και αποδεικνύεται και στην περίπτωσή σας ότι πολλοί πανεπιστημιακοί δεν είναι μόνο άνθρωποι ή νομικοί άνθρωποι του λόγου με αποξηραμένο, τυποποιημένο λόγο κτλ. Αλλά στη ζωή τους έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Πολύ χαίρομαι και θα προμηθευτώ για το βιβλίο σας, ομολογώ.
3: Βεβαίως, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον πόλεμο που δεν τελειώνει και δεν αρχίζει, ξαναρχίζει και τελειώνει εκεί κάτω. Τι γίνεται, βγάζετε άκρη, κύριε Σταθακόπουλε, αυτή τη στιγμή, τι γίνεται?
3: Θα πω την παροιμία που λέγανε οι παλαιοί, απορία ψάλτου, βίξ. Δηλαδή βήχει ο ψάλτης για να βρει την νότα, για να ψάλει σωστά όταν έχει απορία πώς πάει η μελωδία. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε στο χειρότερο στάδιο που λέγεται γκρίζα ζώνη. Δηλαδή ούτε ειρήνη, ούτε πόλεμος, απλώς για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, όπως θα έλεγε ο Θουκυβίδης, άλλαξαν το νόημα των λέξεων. Το λέει στον Πελοποννησιακό πόλεμο ότι έκαναν οι Κερκυραίοι μεταξύ τους στο δικό τους εμφύλιο. Για να δικαιολογούν λοιπόν τις πράξεις τους, άλλαξαν το νόημα των λέξεων. Δηλαδή βαπτίζουμε μια εκεχηρία, η οποία και δεν είναι εκεχηρία, ως προσπάθεια ειρήνης και αποκλιμάκωσης, ενώ από ό,τι βλέπουμε η κλιμάκωση καλά κρατεί. Και πέραν τούτου υπάρχει και ο παράγοντας του Λιβάνου, όπως ξέρουμε, ειδικά με τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, συν ότι υπάρχει ενεργειακή κρίση και πρόβλημα, το οποίο ακόμα δεν έχει φτάσει στις αντιλίες ούτε ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τυχόν αυτή έτσι αποκλιμάκωση η οποία πήγε να γίνει αυτές τις μέρες λόγω της της εγκεχηρίας. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα το πολιτιακό μέσα στο Ιράν το ίδιο, δηλαδή ποιος ουσιαστικά κυβερνά και παίρνει τις αποφάσεις, αν και είδαμε μια μικρή αναλαμπή του άρθρου 111 του δικού του συντάγματος, το οποίο το έχω διαβάσει στα αγγλικά βέβαια σε μια έκδοση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
0: Ναι.
3: όπου λέει ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν ο θρησκευτικός ηγέτης, ο πολιτικός ηγέτης και οι φρουροί της επανάστασης, δηλαδή είναι τρισυπόστατο, πλην όμως σε ειδικές περιπτώσεις, λέει, μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο ο πολιτικός ηγέτης και να ακολουθήσει ο θρησκευτικός. Είδαμε λοιπόν για την Εγχειρία ότι ξεκίνησε με τον Πεζασκιάν και ακολούθησε ο Χαμενεΐ, ο ιός, ο Μοσντάμπα.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά και εκεί πέρα είδαμε μια αναλαμπή ότι ενδεχομένως και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε πρώτο λόγο των πολιτικών και κάπως τα πράγματα να βελτιωθούν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν.
0: Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, ένας από τους στόχους της επίθεσης, τον είπα και του Ισραήλ, ήταν να αλλάξει το καθεστώς στην Τεχεράνη.
3: Ναι,
0: αυτό δεν επετέφθη.
3: Υπάρχουν
0: ρογμές και μάλιστα και από αραβικά δίκτυα λένε ορισμένα πράγματα και από δυτικά μίντια βέβαια. Αυτό δεν επετέφθη. Αντίθετα, έχουν μια σοβαρή ρογμή στις σχέσεις τον ΗΠΑ με το Ισραήλ.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Χωρίς να σημαίνει ότι έχουν διαραγεί οι σχέσεις με την έννοια ότι τελειώσανε. Είναι διαχρονικές αυτές οι σχέσεις και ειδικά του Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αλλά ότι υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή αναφορικά κυρίως με το θέμα του Λιβάνου.
0: Του Λιβάνου,
3: και,
0: ναι.
3: Ναι, ναι. Και τη Χεζμπολάχ είναι αλήθεια.
0: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του J.D. Vance. Και αν θέλετε, από ό,τι σημειώνουν όλοι και σωστά, υπάρχει μια άτυπη αντιμαχία με το Ρούμπιο, που δήλωσε ο J.D. Vance, απευθυνόμενος στο Ισραήλ, ότι δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύνετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που έχετε. Αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή δήλωση.
3: Βέβαια είναι σοβαρότατη δήλωση και δείχνει μια τάση, βεβαίως. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχουμε τον καλό και τον κακό αστυνομικό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ναι. Αυτόν ο οποίος τα λέει έτσι και ο άλλος ο οποίος από την άλλη μεριά τα μαζεύει για να κρατιέται μια ισορροπία. Και προσέξω, θα είναι καλή μαρτυρία. Ναι, αλλά είναι μια δήλωση η οποία είναι πρωτοφανής υπό την έννοια ότι δεν έχει ξαναυποθεί κάτι παρόμοιο.
0: Ποτέ, ποτέ.
3: Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν είχαν γίνει ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από κανέναν αξιωματούχο. Έτσι είναι.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το Λίβανο και το Ισραήλ. Επετεύχθη μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ, αλλά είδαμε ότι η Χεζμπολά επιμένει και καταγγέλει και τη συμφωνία κτλ. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η προοπτική εκεί σε αυτό το πεδίο σύγκρουσης.
3: Εντάξει, η Χεζμπολά είναι πολύ δυνατή υπό την έννοια ότι, όπως είδαμε, δεν έχει πτωηθεί όπως έγινε με τη Χαμάς. Διατηρεί τη σχέση της ως πληρεξούσιος πρόξη δηλαδή του Ιράν,
0: του Ιράν,
3: αλλά, έχει, ναι, αλλά έχει και αυτόβουλη έτσι, λογική και αντιμετώπιση των πραγμάτων και όπως λέει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δηλαδή, ότι αν δεν εξαλειφθεί η Χεζμπολάχ αυτό το πράγμα θα διαιωνίζεται και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το συνεχίσουμε.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και για προοπτική εμφυλίου πολέμου μέσα στο Λίβανο.
3: Βέβαια.
0: Μεταξύ των

0: τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, παρά τις αντιδράσεις τις υφιστάμενες από το Κογκρέσο και το ελληνικό λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι. Δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε, βέβαια δεν έχετε μαγική σφαίρα, αλλά τι βλέπετε ότι μπορεί να συμβεί εκεί στις ιδιαίτερες συνομιλίες που μάλλον θα έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτοί οι κινητήρες CF110 είναι παλιάς τεχνολογίας, δηλαδή τεχνολογία της δεκαετίας του 70.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει να τους ξεφορτωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και να βγάλει χρήματα από αυτά, από αυτούς, είναι δεδομένο, δηλαδή το βλέπει ως business.
0: Είναι συμβατό με τη συναλλακτική λογική του.
1: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, ότι αυτοί οι κινητήρες θα μπορούσαν να κάνουν και να ταιριάζουν στο ΚΑΝ, το οποίο σημαίνει χαγάνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Χάνος, ο αρχηγός των Ιοκτούρκων, θα μπορούσαν, γιατί το ΚΑΝ έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν αυτοί οι κινητήρες επάνω του. Το θέμα τώρα είναι αν αυτό κάποια στιγμή ολοκληρωθεί και πετάξει και μπουν τόσοι πολλοί κινητήρες σε αυτά τα αεροπλάνα, θα γίνει την επόμενη δεκαετία περίπου. Αν αυτά τα θέλει η Τουρκία για ιδία χρήση, ή τα θέλει για να τα μεταπολίσει, γιατί κάνει πωλήσεις, κάνει παραγωγές στρατιωτικές και κάνει μεταπολίσεις σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδονησία, παραδείγματι, και άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι και αφρικανικές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις μεγάλες αγορές. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν ακριβά οπλικά στήματα, αλλά έχουν και πρόσβαση λόγω κυρώσεων περισσότερες. Επομένως η Τουρκία θέλει να κάνει αυτή τη μεταπόληση, και για να κάνει αυτή τη μεταπόληση χρειάζεται κάποια δείγματα να είναι λειτουργικά, ούτως ώστε να μπορεί να τα δειγματίσει, να πάρει προκαταβολές και τις προκαταβολές αυτές να συνεχίσει την παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Μια παραγωγή η οποία της δίνει χρήματα για να μπορεί αυτή να αγοράζει F-35 ή να αγοράζει άλλου είδους πιο προηγμένα στρατιωτικά εξοπλιστικά.
0: Μάλιστα. Γράφτηκε κάπου, σε ξένα μίντια βέβαια, ότι στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, ότι θα συμφωνηθεί για δύο νέες βάσεις του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι. Ναι, η μία αφορά την Κωνσταντινούπολη και σχετίζεται με τον έλεγχο του Βοσφόρου, και κυρίως για να εγκλωβιστεί, πέραν της Φιλανδίας και της Σουηδίας που έχει εγκλωβιστεί στη Βαλτική Ρωσία, να εγκλωβιστεί η Ρωσία και στο θέμα των στενών, δηλαδή να είναι στον πλήρη έλεγχο του ΝΑΤΟ τα στενά. Και το άλλο είναι στα Άδανα για να ορίζεται η Ανατολία. Άρα βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ πλέον προεκτείνεται προς την Ευρασία και θέλει να έχει μια εικόνα και έναν έλεγχο ευρύτερο, με αφορμή βεβαίως και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και στο Ιράν, και γενικώς για να ελέγχει καλύτερα τις επιρροές που έχει σε αυτές τις περιοχές η Κίνα και η Ρωσία. Επομένως, ναι, αυτό συμβαίνει. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι χάνουν την αξία τους οι αντίστοιχες νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα ή ότι κλονίζουν τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ελλάδος. Όμως, για να το οπτικοποιήσω λίγο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μας βλέπουν οι Τρίτοι και κυρίως οι κοινοί σύμμαχοι που έχουμε με την Τουρκία λόγω ΝΑΤΟ, μας βλέπουν ως μια κλειδαριά, όπου ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αφαλώς να μπει το κλειδί να ξεκλειδώσεις την περιοχή, δεν λειτουργεί ο μηχανισμός από μόνος του. Και αντίστοιχα πάλι, αν δεν υπάρχει μηχανισμός, ο αφαλώς από μόνος ουσιαστικά το κλειδί γυρνάει στον αέρα. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν μας βλέπουν ως έναν ενιαίο χώρο, γι' αυτό μας λένε συνεχώς μην τσακώνεστε και βρείτε τα μεταξύ σας και τι έχετε να χωρίσετε κτλ. Αγνοώντας εξόφθαλμα τις προκλήσεις της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας, περί 25ου Μεσημβρινού, περί προσβολής της Ελλάδος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και ενίοτε και της κυριαρχίας αναφερόμενη σε νησιά, δηλαδή το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εδώ φτάσαμε στο επίμαχο σημείο. Προσωπικά θα μου πεις και σιγά, εξέφρασε μια γνώμη, κύριε, και τι έγινε. Φοβάμαι τι θα διαμειφθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή αν θα θυγεί το θέμα αυτό, και κυρίως φοβάμαι τη λογική του Τραμπ. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, θεωρούν ότι αυτά, ρε παιδί μου, μεταξύ δύο συμμάχων πρέπει να λυθούν τώρα. Μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει στον Ερντογάν, κοίτα, μίλα με τον Μητσοτάκη να κάνετε εξορίξεις κοινές στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να συμβεί, δεν λέω ότι θα συμβεί,

0: μπορεί να συμβεί αγνοώντας και το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι έχουμε μια επιθετική δύναμη διεκδικητική, την Τουρκία, έναντι της χώρας μας.
1: Δεν έχετε άδικο. Οι συμφωνίες υπερισχύουν του δικαίου υπό την έννοια ότι αν συμφωνηθούν κάποια πράγματα και πάκτα σουν σερβάντα, δηλαδή πρέπει οι συμφωνίες να τηρούνται, λειτουργούν έτσι. Πρωτίστως, το δίκαιο έρχεται να εφαρμοστεί εφόσον κάποιος έχει αμφιβολίες ή θέλει ερμηνεία επί της συμβάσεως. Άρα λοιπόν η πρόθεση του Τραμπ θα είναι λογικά μην έχετε προβλήματα με την Ελλάδα, βρείτε τα και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να εγγυηθούμε την διατήρηση αυτής της συμφωνίας. Δεν αποκλείεται γιατί υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι δημόσια ορατές, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες κινήσεις αναφορικά με το θέμα του Κυπριακού,
0: ναι.
1: Και από εκεί και πέρα της Ανατολικής Μεσογείου,
0: ναι.
1: Πριν πάμε στο Αιγαίο. Επομένως, ναι, δεν αποκλείεται να γίνει συζήτηση κυρίως για την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ουσιαστικά πλέον και χρηματοδότησαν τη βάση του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς για να είναι μια βάση η οποία θα τους είναι χρήσιμη σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με το Ισραήλ.
0: Ναι. Οπότε είναι δεδομένο, ανεξάρτητα από την βούληση και τις επιλογές τελικά του Τραμπ, ότι η Ελλάδα, όπως σωστά είπατε, είναι η κλειδαριά στο μηχανισμό, ναι, του ΝΑΤΟ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχουν πρόθεση ούτε να τη λιώσουν ούτε να την υποτιμήσουν. Προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Απλώς φοβάμαι αυτές τις σπαθάτες επιλογές, θα έλεγα, του Τραμπ. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Τριάδη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Την επόμενη φορά που θα σας καλέσω θα έχω και ένα ρεμπέτικο πολύ καλό. Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τέλος πάντων, που έφυγε χθες, και άλλοι, και ελπίζω κυρίως, όχι το με αφορά, αφορά τη λογική και την αξιοπρέπεια, να μην έρθουν και να ψηφίσουν αυτοί που είναι με το ένα πόδι στο Τσίπρα.
1: Ναι, να σας πω, θα αφαιρούσα τη λέξη επιτέλους. Γιατί εσύ είναι δικαίως το λέτε, όπως το λένε και πάρα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό το επιτέλους. Όμως θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική και αυτονόητη εξέλιξη. Ξέρετε, σε μεγάλες αποφάσεις, ο καθένας στα σταυροδρόμια που βρίσκεται, πρέπει, εξαντλώντας τα όρια της αξιοπρέπειάς του, να καταλαβαίνει πότε έρχεται η στιγμή να λείπει από μια προσπάθεια και να πηγαίνει σε μια άλλη προσπάθεια. Αυτό που ζήσαμε με την επίπλαστη έως πλαστή πλειοψηφία της προηγούμενης φοράς, που τι να σας πω τώρα, ότι πάνω από 45-50 άνθρωποι που σήκωσαν καρτελάκια, είτε διπλοψήφιζαν και από το Zoom, είτε στο Facebook τους, άμα μπείτε και στο Instagram, λένε ζήτω Τσίπρα, ζήτω η Ελλάς, και ήρθαν να ψηφίσουν την καταδίκη και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά δεν θα επαναληφθούν και δεν θα επιτραπεί να επαναληφθούν, πιστεύω, γιατί το ίδιο Σωκράτης ο Φάμελος και η πολιτική γραμματεία είδαν το πρόβλημα και νομίζω συντροφικά θα καθίσουμε να συζητήσουμε στη νέα Κεντρική Επιτροπή που συγκαλείται με πρωτοβουλία και κατάθεση 73 υπογραφών. Να συζητήσουμε συντροφικά ένα σχέδιο καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Όσα κόμματα το θέλουν και το μπορούν.
0: Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: το τέλος των πλευρευθύνσεων είναι εδώ.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό πυροδοτεί τις αποχωρήσεις, γιατί ξέρετε είναι και κάπου ντροπή.
0: Βέβαια είναι ντροπή. Και μεγάλη ντροπή.
1: Είναι ίσω και να μην παρετούνται. Γιατί.
0: Είναι ύβρις. Δεν είναι απλώς ντροπή. Είναι ύβρις.
1: Θα σας πω, αφήνουν και κάτι χειρότερο για τον εαυτό τους. Ένα κακό αποτύπωμα στην κοινωνία ότι υπηρετούν κάποιο σχέδιο. Ότι υπηρετούν κάτι που δεν το βλέπει η κοινωνία, που δεν έχει ορατότητα. Αυτά δεν είναι υγιή για την αριστερά. Να φύγουν, να πάνε στην ευχή του Θεού, δεν είναι αντιπαραθετικοί μαζί μας. Σύντροφοι θα μείνουμε. Αλλά και εμείς έχουμε δικαίωμα να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να τον θέσουμε σε διάταξη μάχη, να μπούμε στη Βουλή. Διότι, κύριε Τριάντη, χωρίς ριζοσπαστικό αριστερό αντίβαρο, δεν υπάρχει φρένο στη διαπλοκή και στα καρτέλα. Αυτό πιστεύουμε εμείς.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να ορθώσετε μια δύναμη αναχέτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως θεμητό και με βάση τις εξελίξεις, την επιμονή σας δηλαδή, των ανθρώπων που διαφωνούσαν με αυτή την απίστευτη...
1: Δικαιώθηκαν
0: βέβαια. Με αυτή την απίστευτη αυτοκτονική λογική, δηλαδή ένα κόμμα με τον ηγέτη του να λέει «Παιδιά, θα πάμε σε ένα άλλο κόμμα». Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω. Και η ελληνική κοινωνία, η οποία ασχολείται, εντάξει, μπορεί να μην δίνει μεγαλύτερο βάρος από τον αγώνα της για επιβίωση, αλλά ασχολείται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά και τα αρνητικά, και εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται και ο κόσμος. Εκείνο που με εξέπληξε, ξέρετε ποιο είναι, μεταξύ των άλλων δηλαδή, είναι ότι χρειαζόταν να βγει ο Τσίπρας στο Σρόιτερ για να καταλάβει ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ότι δεν θέλει, ρε, ο άνθρωπος, θέλει κατά μόνας. Όποιος θέλει να πάει εκεί πέρα να στηθεί, να γίνει μέλος και θα δει το νέο κόμμα τι θα τους κάνει. Αυτό είχε φανεί εδώ και μήνες.
1: Κύριε Τριάντη, να σας πω κάτι. Από το Δεκέμβριο είχα επισημάνει ότι είναι προφανές πως ο Αλέξης ο Τσίπρας κάνει άλλου τύπου κόμμα, χωρίς κλασική δομή, με άλλες προδιαγραφές και με άλλες στοχεύσεις για το μέλλοντα χρόνο. Όμως είχα πει ότι επειδή η κοινωνία σε νεστώντα χρόνο πεθαίνει, μην σκοτώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που σε μέλλοντα χρόνο θα έχει θετική επίδραση, ενδεχομένως. Τώρα λοιπόν, το να εθελοτυφθεί με ηγεσία, επί ένα χρόνο να διασύρεται το κόμμα σε μια θολότητα, σε μια ανοχή των ασύλληπτων και αλόκοτων, και να φτάνουμε στο σημείο πλέον να πρέπει ο Τσίπρας να βγει να το πει στο μικρόφωνο, όταν το έχει πει με διαρροές, όταν το έχουν πει εκπροσωποί του, όταν το λέμε τόσες φορές, να φτάνουμε τώρα να εκτίθεται σε μέγιστο βαθμό και η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απρεπή πράγματα αυτά. Στην πολιτική πρέπει να προβλέπεις. Πρέπει να προβλέπεις και να ετοιμάζεσαι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Να επιτρέψω μια φράση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Φάμελος, στην τοποθέτησή του την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει στο μυαλό μου plan B.
11: Δεν υπάρχει στο μυαλό μου τι θα πει αυτό, δεν είπε.
0: Α, βέβαια.
11: Άρα τώρα τι έκανε, έπεσε σε ένα διέξοδο που αφού δεν υπάρχει πλανέη, δεν υπάρχει και αυτός.
0: Ε, ναι. Δεν ξέρω.
11: Δεν είναι, που καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Φυσικά.
11: Εμείς όμως λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τα πρόσωπα μικρή σημασία έχουν για μένα. Να σας πω, έχουν μεγάλη σημασία για τις εκλογές. Γιατί προφανώς ο Σοκράτης ο Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί βαρύτατα ως προς την ηγετική του φυσιογνωμία. Αυτοϋπονόμευσε την ηγετικότητά του. Όμως δεν είναι εχθρός μας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του βγήκε η έμπνευση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είχε την παραμικρή δόλια σκέψη ο Σοκράτης ο Φάμελος. Δεν του βγήκε η έμπνευση. Το είχα πει και στην πολιτική γραμματεία. Μεγάλη ζαριά ρίχνεις, πρόεδρε, αν δεν σου βγει, κάηκες.
0: Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
11: Ναι.
0: Θα τεθεί, αν δεν θέσει ο ίδιος θέμα παρέτησης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα τεθεί από εσάς, από την ομάδα και τους ενιστάμενους που δικαιωθήκατε.
11: Και δεν μασάει τα λόγια μου. Να σου πω, όχι, εμείς δεν επιχαίρουμε που δικαιωθήκαμε, γιατί χάθηκε άλλο ένα μήνα.
0: Μα δεν είπα ότι επιχαίρετε. Εξαντικειμένου συνέβη.
11: Χάσαμε 1,5 μήνα μέχρι τις 11 του μήνα, ένα μήνα σχεδόν και κάτι, έγκαιρη εκλογική προετοιμασία. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, λυπούμεθα γι' αυτό. Αυτό που θέλω να γνωρίζουν όλοι όσοι θα έρθουν και θα περάσουν την πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής, ξέρετε, πριν μπει στην Κεντρική Επιτροπή υπάρχουν κάμερες. Όποιο πρόσωπο γράψει αυτές οι κάμερες δηλώνει με την είσοδό του στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής ότι ήταν και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όποιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, μην έρθει, μην κάνει τον κόπο. Να μας αφήσει να λύσουμε τα του οίκου μας, αφού έχει μεταναστεύσει ψυχικά και ιδεολογικά και οργανωτικά σε άλλο χώρο.
0: Όπως έχει δικαίωμα.
11: Σε άλλο κόμμα η Ελλάδα.
0: Ναι, όπως έχει δικαίωμα.
11: Δεν θα τον κακίσουμε. Δεν λέμε σε κανέναν γιατί πας στον Τσίπρα. Λέμε, ρε αδερφέ, μην έρχεσαι και μποδίτη σε εμάς.
0: Ελπίζω.
11: Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι τίμιο.
0: Φυσικά. Ευελπιστώ με βάση την κοινή λογική και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να το πράξουν αυτό οι σύντροφοί σας και να μην προσέλθουν όπως έκαναν στις τελευταίες συνάξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
11: Σας ευχαριστώ, και... κύριε Τριάντη, και χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο την αλήθεια και να ακούγεται, γιατί σας ακούνε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και μας μένει λίγος χρόνος. Έχω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, χωρίς το σηματάκι, ο Ρέστη δεν πειράζει. Σε μια κομμόπολη στην Ινδία συνέβη το εξής. Έχει κερδίσει εδώ και χρόνια τον τίτλο «Ο κήπος του Θεού», γιατί είναι εκπληκτικά καθαρή περιοχή. Είναι όλο λουλούδια, οι κάτοικοι του έχουν οικολογική συνείδηση κτλ. Και ξαφνικά οι άνθρωποι, λόγω της φήμης, πνίγονται από τους τουρίστες. Δηλαδή, λεωφορεία, γιοταχή στα στενά δρομάκια της κομμόπολης αυτής, και ασφικτιούν οι άνθρωποι και αντέδρασαν. Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για χριστιανούς. Είναι χριστιανοί εκεί σε αυτό το χωριό της Ινδίας. Λοιπόν, και τι αποφάσισαν? Απαγορεύεται να πατήσει τουρίστας την Κυριακή. Τουλάχιστον που είναι και η Θεία Λειτουργία και βγαίνουν οι άνθρωποι να πιούν τον καφέ τους, εν πάση περιπτώσει, και το κατάφεραν αυτό εκεί στον κήπο του Θεού. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, γιατί έχει και φεγγάρι απόψε, μην το ξεχνάτε. Θα κλείσουμε με κάτι, με μια γριά μάγισσα, ένα τραγούδι που τη μουσική του έγραψε η Δήμητρα Γαλάνη και θα μας το πει ο Μανώλης Λιδάκης. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ρέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: αίσθηση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν την ανεξέλιξη συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του και χαρακτήρισε ως εθνικό χρέος το να υψώνονται ρεαλιστικά αναχώματα. Τέλος, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογούμενους. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη μέθοδο της πειραγμένης αντλίας, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο κόστος από την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Την άμεση παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφόρον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάς, αναφέρει ο βουλευτής στην πλατφόρμα X. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως είμαστε. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και ο Σοκράτης Φάμελος, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και ο Νίκος Παπάς, δείχνοντας επί της ουσίας την πόρτα εξόδου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του Alpha Radio 989 ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, σημείωσε ο πρώην υπουργός και εκτίμησε πως είναι αναγκαίο αν οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη. Αναμένω άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ στις εκλογές και εκπλήξεις. Μπορεί να φάμε και κάποιον στα πέναλτι, ανέφερε στον Alpha Radio 989 η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Λιάννα Κανέλη. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εξελίξει σε δικαστικό επίπεδο στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της ελληνικής αστυνομίας τον περασμένο Απρίλιο σηματοδοτεί η σημερινή απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών ενώπιον του οποίου δικάστηκαν και αθώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Τούρκου, ο οποίος είχε συλληφθεί για την δολοφονία ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στα μέσα Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια. Τα μέλη της ίδιας ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με δασμό ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στους 1750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Αυτοσχέδια νεκροτομίας στείνονται στα λιμάνια. Σε αναστολή εχθροπραξίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς εντός της ημέρας αντιπροσωπείες των δύο πλευρών θα έχουν συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρόωρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Ολλανδία και Γερμανία στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκε. Το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία με 3-2. Η Παραγουάη που επικράτησε της Γερμανίας με 4-3 και η Βραζιλία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Ιαπωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στην κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Εδώ είμαστε, τι ωραία, η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας. Θα μου πείτε, η Τρίτη είναι η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας? Είναι, γιατί είναι δική μας μέρα. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να βγούμε να κάνουμε μυοθεραπεία, να κάνουμε βουτιές. Θα μου πεις, είσαι στην Αθήνα. Εντάξει, φαντάσου τώρα, παιδί μου. Και εμείς θα δημιουργήσουμε εικόνες, θα δημιουργήσουμε ήχους που θα σε βοηθήσουν να ταξιδέψεις. Ο Θάνος Μπούπας είναι που φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει φέρει κάτι μουσικές, μα κάτι μουσικές καλοκαιρινές. Η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει κάτι ηχητικά, μα κάτι ηχητικά. Τα ίδια λέω για όλες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δροσιστικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ξέρω ότι το μεγάλο σου το ερώτημα, η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πας διακοπές. Έχουν ακριβήνει τα εισιτήρια, έχουν ακριβήνει οι επαύλεις. Γιατί ξέρω ότι εσύ θες να πας σε μια επαύλη. Είσαι τέτοιος τύπος και τέτοια τύπισσα. Σου έχω νέα. Η έπαυλη του Χιου Χέφνερ νοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χιου Χέφνερ. Ωραία πάμε. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Χιου Χέφνερ είναι αυτός που είχε το Playboy και καλούσε και Ελληνίδες μάλιστα.
7: Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα η οποία μπήκα στο αμερικάνικο Playboy. Όταν το πήραν Έλληνες μετά το θάνατο του Χιου Χέφνερ το 2017-2018.
8: Ναι. Νομίζω είχα διαβάσει ότι είχες μείνει και στην...
7: Είχα μείνει στην έπαυλη και μάλιστα ήταν δύο παλαβές.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, καταρχάς εκεί πέρα πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Αν θέλεις να μάθεις πώς είναι να ζεις σε μια έπαυλη του Playboy, θέλεις να σου υποδείξω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξεις ακριβώς τι τρως. Σου δίνουν ειδική λίστα, η οποία περιέχει τα τρόφιμα που τρως. Και μάλιστα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πρέπει να τρως. Τώρα αυτό θα ακουστεί τρελό, θα μπορεί ίσως και το πιο ακραίο χαρτί υγείας.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έπαυλη του Playboy, γιατί φροντίζουν την υγεία. Των κοριτσιών πηγαίνουν. Και τι αν τους δώσουν για σιγουριά? Χαρτί υγείας, το λέει και η λέξη.

τρία εποχές. Υπάρχουν γενιές που έχουν δει κανονικά πώς είναι το ανθρώπινο κορμί μέσα από το Playboy. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

0: στις σελίδες του Playboy. Πολλοί κατάλαβαν ότι η πρωτόπλαστη ήταν γυμνή. Ήταν κυρίως την Εύα βέβαια, ο Αδάμ έλειπε, αλλά κάτι είναι και αυτό μια αρχή. Πώς δημιουργήθηκε ρε παιδιά η Εύα? Μην το ξεχνάμε. Ο Θεός είχε φτάσει στο επίπεδο να ξεκουραστεί. Σου λέει κάτσε να βάλουμε έναν αρχηγό εδώ και έκανε τον Αδάμ. Μετά ήρθε η Εύα από το πλευρό του, γνωστά όλα αυτά. Ιστορία τα έχει καταγράψει. Θα πείτε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κύριε Νατσιέ, άκου τι λένε.
1: Θέλει από τις μαϊμούδες, λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο. Εμείς και οι μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και οι.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό. Εσύ γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί έντρεξε.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
3: Πάντως, τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε. Τέκνα πιστά τη Ορθοδόξη
4: Εκκλησία. Άρα θεωρείτε ότι.
3: Δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε εμεί τη Ορθοδόξη Εκκλησία και να πιστεύουμε και την θεωρία τη εξέλιξη.
2: Όχι, γιατί. Να σα πω γιατί. Αν δεχθεί ότι ο άνθρωπο κατάγεται από ζώο, άλλε η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο. Άρα ο Χριστό που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Βέβαια δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα εφόσον υπήρχε μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Τα παιδιά τους φαντάζομαι τεκνοποίησαν. Καταλαβαίνετε τα θέματα, τα θεολογικά τα παιδιά δημιουργούνται, αλλά θα μου πείτε τι, μην κρινιάζεις. Τι είσαι η Εύα?

0: επαναλαμβάνουμε την πρόταση να δημιουργηθεί ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά και να τα μαζέψουμε όλα αυτά να τα παίξουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Ας γυρίσουμε όμως στο Playboy, το γνωστό περιοδικό που λέγαμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο. Μετά όλα αυτά πήγαν στο πατάρι, μύρισαν μούχλα. Τι να τα κάνεις τα περιοδικά όταν υπάρχει και άλλος τρόπος απόλαυσης.
1: Σε ποιο είδος ανήκει η σειρά Τελετάμπης? Επιστημονικής φαντασίας, ερωτική, θρίλερ ή παιδική?
2: Κοίτα, τσόντες βλέπω συνέχεια, δεν την έχω δει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος ήταν ειδικός, δηλαδή κατάλαβες, ήδη βρήκε μία λύση που δεν ήταν λύση.
4: Ο τσικουτσικουτάτα, ο τραβιαζάκι, ο τσικουτσικούτα κομμένο με κουμπά. Το τσικουτσικουτέτα και
0: άσος ο τύπος. Με εμπειρία.
4: Ο τσικουτσικούτα, ο τραβιαζάκι, ο τσικουτσικούτα κομμένο με κουμπά. Το τσικουτσικουτέτα και τσελιμέντα και θα κομμένο με μια κανένα κουμπά. Μα σπουρ φαμπούρ, λύση του σιρου σελέιρου.
0: Τραγουδάει ένα σεξ σύμπολ παλιά εποχή, η Κάρμεν Μιράντα. Που λέει έναν ήχο πολύ σχετικό, τικοτικό. Έρε και να είχαμε βραδινή εκπομπή, τι θα λέγαμε, αλλά δεν μπορούμε λόγω μεσημεριού. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιορισμοί.
5: Α94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
14: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
15: Από κρεατίνη έχει γίνει αυτό που βλέπεις.
16: Έτοιμο και το κυρίο σα.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Και φαίνεται υπερπαραγωγάρα.
15: Θες να αλλάξουμε θέσεις εννοούσα. Μετά, πώς να μην με πούνε χοντρό.
17: Δεν θα σε μπει κανένας χοντρό.
15: Ναι, αλλά μπορούν να μην πούνε χοντρό, γιατί έτσι είναι το επώνυμό μου.
16: Θέλετε μήπως να προχωρήσουμε στο γλυκό.
17: Θα ήθελα και την καρδούλα.
15: Θέλω την κανονική καρδούλα όμως εγώ, όχι αυτή του Βαλεντίνου. Με τις βαλίδες πάνω.
16: Τέλεια.
15: Έχω δει λίγο Grey's Anatomy.
17: Είναι καλό παιδί, ευγενικό σίγουρα. Είμαι σύμφωνη στο να συνεχίσει η γνωριμία.
15: Το γράφουμε αυτό έτσι.
17: Και πόσο θα το παίξουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το χιούμορ είδατε πάντα πιάνει. Ήθελε το κορίτσι να συνεχίσει τη γνωριμία. Και ο Νίκος με το όνομα Χοντρός το επώνυμο έζησε μια ξέχαστη μέρα. Σαν

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο πουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Νομίζω ότι φέτος έχει λιγότερες μύγες. Δεν ξέρω. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί πολύ τα κουνούπια. Συμφωνείς και να διαφωνείς, εδώ είμαστε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email και εδώ μπορείς να πεις την άποψή σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber, το οποίο βρίσκεται εν λειτουργία, 6947-989-989. Από κάτι για τα καρπούζια. Τα καρπούζια... Είναι μερικοί που υποστηρίζουν ότι τα καρπούζια είναι στρογγυλά. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το καρπούζι είναι σαν το ταψί. Μην μου λέτε έχω δει, έχω πάει στις Λαϊκές. Όλο αυτό είναι οφθαλμαπάτη. Δηλαδή το καρπούζι είναι σαν τη γη. Πώς είναι η γη επίπεδη, έτσι είναι και το καρπούζι. Τι δεν είναι η γη επίπεδη? Καληνύχτα.
8: Πιστεύει ο Σόνι ότι η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
9: Η γη είναι... Μισό λεπτό. Είναι επίπεδη, δεν είναι στρογγυλή. Άμα πας δηλαδή, κοίτα, άμα πας δηλαδή σε ένα ψηλό μέρος για να πας σε ένα βουνό, η μάτη θα σου πει δηλαδή δεν είναι, αλλά η μάτη δηλαδή σε λέει,
8: ναι,
9: σε ψέματα.
8: Ναι, ναι, αλλά αν πας στο διάστημα... Βλέπεις ότι είναι στρογγυλή.
9: Μα δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ, πολύ μυαλό, κατάλαβες.
8: Η γη είναι στρογγυλή, λέω εγώ.
9: Όχι, είναι επίπεδο, λέω.
8: Είναι γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή.
9: Ναι, έχω δει κάτι βίντεο, εντάξει, και δεν είναι στρογγυλή, κατάλαβες.
8: Η γη είναι ψέμα. Η γη είναι επίπεδη.
9: Όποιος θέλει το πιστεύει είναι στρογγυλή, όποιος θέλει να το πιστεύει είναι επίπεδη.
8: Είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
9: Εγώ λέω είναι επίπεδη.
8: Η γη είναι επίπεδη.
9: Έτσι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Εντάξει, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, γίνε επίπεδη. Ο άλλος είχε και αντιρρήσεις. Σόνι Άντερσον ήταν που μίλησε, επιστήμονας και τραγουδιστής ταυτόχρονα. Έχει τραγουδήσει πολύ ωραία. Εμπνέεται εκείνη τη στιγμή τους στίχους. Αυτό τον χαρακτηρίζει και τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, συναδέλφους του. Σόνι Άντερσον μαζί μας.

0: Σε βλέπω Πακιστανή, έχω πολλά λεφτά. Σε σκέφτω πάμε κρύα. Πολλοί με κοροϊδεύουν για τα δικό μου αυτιά.
1: Α, έχουμε τηλεφώνημα, απάντηση της Guilfoyle, δηλαδή μέσω του Καμένου, οπότε είναι αξιόπιστο, ότι θα τον πάρει τον Super Sony Anderson και θα τον πάει στην Αμερική. Έχει αλλάξει γνώμη για τους Έλληνες. Παλιά δεν τους θεωρούσε και κάτι σοηλίδικο η Guilfoyle. Έλεγε κάπως βαριά πράγματα, αλλά εντάξει, το συνέβαινε κάτι. Αυτό γενικότερα τότε λέγανε ότι τους κατέβαινε.
2: Δημοσιογράφος Γιώργος Φακιανάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Kimberly Guilfoyle το 2015, όπου έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και τζαμπατζίδες, αποκαλύπτοντας το λόγο δηλαδή που δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά η νέα πρέσβης, βάλτε τάξη στο σπίτι σας. Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Βιάσου. Σήκω το πρωί. Πήγαινε στη δουλειά. Συνταξιοδοτήσε πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχεις υπέροχο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος.
3: Like nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up. Get up in the morning. Go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather, but it doesn't matter. And that's part of the problems. You've had like politicians making out of control promises, buying votes with entitlements that they can't support.
1: Γιαούρτα. Ήταν θύμα των στερεοτύπων τότε η κοπέλα. Αλλά είπε και κάτι θετικό για το ελληνικό γιαούρτι. Το κρατάμε αυτό. Σύμβολο της Ελλάδας που αντιστέκεται. Ο γιαουρτάς. Γιαουρτά.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας ρυθμίζει τον ήχο. Νίσταξε. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια χητικών. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να βάζετε ποδόσφαιρο εκεί πέρα στην ΕΡΤ 4 ώρα ξημερώματα? Δηλαδή έλεος, άντε μετά σε πάρει ο ύπνος. Δεν γίνεται. Ώρες που βρήκανε. Γι' αυτό εκεί είναι εκνευρισμένοι οι αθλητικοί συντάκτες. Πάνε οι άνθρωποι για να βγουν στις 4 ώρα να σχολιάσουν, πηγαίνουν από τις 3. Και μετά πρέπει να μπουν. Τι έγινε, ποιος έβαλε τα γκόλα, ήταν ωραία. Δημιουργείται εκνευρισμός. Γενικότερα οι αθλητικοί έχουν έναν εκνευρισμό μέσα τους.
3: Όταν έχεις αυτόν, λες μάλλον τα πράγματα θα πάνε καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Ακόμη και αν παίξει κακά ο Ολυμπιακός.
4: Η ερώτηση είναι.
3: Γιατί ξεκινάς πάλι το ίδιο, Μαριαντώνη. Θέλεις να βάζω το ερωτηματικό ή θες να κάνουμε συνέχεια το ίδιο αστείο?
4: Τι με ρωτάς, το ίδιο αστείο, δεν ξέρω.
3: Θες να κάνουμε το ίδιο αστείο, γιατί πλέον δεν γελάει ο κόσμος.
5: Τι είπε ο Μεριλιμπάρ και τι είπε ο
4: Νικόλης?
5: Αυτό είναι η ερώτηση.
3: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Απλά, πολλές φορές οι σχολιαστές δεν χρειάζεται να απαντάνε σε ερωτήσεις. Μπορούν να συμπληρώσουν την πρόταση ή να πούνε αν συμφωνούν ή όχι.
4: Αν συμφωνούν με τι, ότι ο Μεντιλίμπαρ.
3: Πόσο σημαντικό είναι ο Μεντιλίμπαρ στην
4: ομάδα?
3: Ο Ελκαμπή στην προκειμένη περίπτωση στην ομάδα, το πόσο σημαντικό είναι εκτός από τη σκοράρη και τις άλλες δουλειές που κάνει. Και επίσης πόσο ρεαλιστής είναι ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του για όλα αυτά. Θε να τις κάνω έτσι. Να σας κάνω έτσι, Έλφυρα.
4: Έτσι, ακριβώς έτσι.
3: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
4: Για τον Ελκαμπή.
3: Ναι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το ποδόσφαιρο ενώνει, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθέστατε και οι δύο, και ο Πανούτσος και η Βραχάλη, αυτούς ακούσαν προηγουμένως. Επανερχόμαστε στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Λένε ότι η Σακύρα δεν ήταν η Σακύρα που τραγούδησε. Ήταν μια άλλη που είχε πάρει τη θέση της. Α, εγώ τη φωνή που την ακούω, Σακύρα, είναι 100%. Εδώ και 50 χρόνια τραγουδάει για το Μουντιάλ. Όπου Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς, έτσι. Και η Λατινική Αμερική, κανένας άλλος άνθρωπος.

0: Φέτος δεν είχαμε και κανένα χταπόδι να προβλέπει τα αποτελέσματα. Πάντοτε υπήρχε ένα περίεργο το οποίο έλεγε ότι θα βγει το αποτέλεσμα έτσι, ανάλογα με το που πήγαινε το χταπόδι, παίζανε άλλη στοίχημα. Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε σε φάση τώρα ποδοσφαίρου. Παίρνουν και τηλέφωνο στις ποδοσφαιρικές εκπομπές και λένε διάφορα. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και με τη μία και με την άλλη. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Επιλέξτε με ποιον είστε, με ποιον υποστηρίζετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανομαλία.
1: Καλησπέρα. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ μπασκετικός. Ναι, ναι. Εγώ είμαι του μπάσκετ. Στο μπάσκετ πηγαίνω και βλέπω κάθε χρόνο 15-20 μάτς. Μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ.
2: Ολυμπιακός και στο μπάσκετ.
1: Ναι, ρε.
3: Έλα, το Καραϊσκάκι εσύ.
1: Είναι και ωραίο γήπεδο το Καραϊσκάκι, έτσι κλουβί και φωνάζουν. Και είναι ανατριχιάζει, ρε παιδί μου.
3: Ακούω.
1: Όλα στο πόλο είμαι Παναθηναϊκός.
3: Αντελιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Και εγώ φωνάζω. Πάνα Αθηναϊκός. Κανονικά παθιάζομαι.
3: Με ανώμαλους. Είστε τρελή, ρε!
1: Όλοι για πόλο θα μιλάμε στον Παναθηναϊκό, τέλος!
3: Άκου τώρα, παιδιά, ακούστε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο χάντμπολ.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
3: Φίλε, πήγαινε επιγόντως σε γιατρό. Μόλις ξημερώσει, τρέχα στο Δάφνη. Μπα και σωθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δεν θα πάει ο Λιάγκας για γιατρό, θα πάει στην Τίνο, το έχει πει. Και εκεί θα πάει σε μια παραλία. Ψαρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα πια. Τα βαρέθηκε, τα συχάθηκε. Όλος το κόσμος είναι η Τίνος, τα ψάρια και δύο μπετονιές.

0: που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθές ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
2: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί.
2: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
3: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
4: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
3: Ναι.
5: Το υδρογόνο.
1: Από το νερό.
5: Πώς θα γίνει νερό χωρίς υδρογόνο, οξυγόνο?
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό για λόγους υγείας?
3: Όχι.
6: Τι πράγμα?
1: Αν πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
6: Όχι.
1: Εσείς πίνετε νερό με υδρογόνο ή χωρίς?
2: Πίνουμε νερό από το δίκτυο, αλλά με πολύ καλό φίλτρο.
1: Οπότε αφαιρείτε το υδρογόνο?
2: Προφανώς.
1: Εσείς νερό πίνετε?
6: Όχι.
7: Σας το έλεγα εγώ και αποδείχθηκε. Η λαϊκή σοφία μίλησε για ακόμη μια φορά. Μακριά από το νερό που περιέχει υδρογόνο.

0: ωραίο τραγούδι. Έχω φέρει εδώ ένα δίσκο που πάνω γράφει τιμή δραχμές 3.
1: Έτρεξα και εγώ στην ύπνο.
0: 3 δραχμές έκανε ένα δισκάκι, ρε παιδιά. Τζάμπα. Τίποτα, είναι τίποτα. Δεν μπορώ καν να κάνω την αναγωγή. Πόσα ευρώ είναι 3 δραχμές. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε αυτή την ωραία εποχή. Και έχουμε την κυρία Νεγρεπότη Δελιβάνη, η οποία φροντίζει για το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού. Η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ας το ακούσετε με προσοχή παρακαλώ. Παρακαλώ, ε!
2: Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά βέβαια.
3: Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο.
2: Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε. Δεν το υπογράφω, ήταν ένα πείδημα στο κενό εκείνη την περίοδο.
3: Θα είναι μια δύσκολη προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι να εξέλθουμε σόι. Μετά θα μαζεύουμε λουλούδια.

0: ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
1: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
0: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
1: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
0: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών, φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έχεις ένα κινητό, το έχεις. Έχεις 0,34 ευρώ, επαναλαμβάνω, 0,34 ευρώ. Θα τα βρεις. Ετοιμάσου να πας διακοπές. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε ότι είναι 6 διενυκτερεύσεις, Στρασβούργο 3, Χαϊδεβέργη άλλες 3, πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, έχουμε αεροπορικά εισιτήρια Aegean, έχουμε μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα είναι για σένα φτιαγμένα. Γιατί που θα πας? Θα πας στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο. Θα πας στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ. Θα πας στην Αλσατία. Είναι χρώματα, αμπελόνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά είναι για σένα, αδερφέ. Τώρα θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις τα 0,4 ευρώ που σου είπα. Και το κινητό. Θα γράψεις 989. Θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι όλα γιώτα. Το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301 και θα έρθει η μέρα που θα είναι στις 3 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή πλησιάζει, που θα ακούσεις ότι εσύ φεύγεις. Καλό ταξίδι! Και εκεί θα περάσει σύννεμα. Θα αφήσεις πίσω σου συντρίμια. Θα αφήσεις πίσω σου τους πολιτικούς να πλακώνονται, να λένε για θέματα. Τι σε νοιάζει εσένα? Θα βλέπεις το Ρήνο. Εννοώ το Ρήνο πάντα ίδια. Όχι το Τωρίνο, το Ρήνο, το ποταμό. Θα ξεχάσει το ότι υπάρχει κουκουέ, κερίδης, όλα αυτά.
7: Και στο πέραμα, εκεί που οι συνδικαλιστές τους είχαν το πάνω χέρι, κλείσαν όλοι. Όλα τα ναυπηγεία τα κλείσανε.
8: Τι λέτε? Τι
7: όλοι οι ανεπιστημονικοί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Αυτά ήταν τη Χρυσή Αυγή. Αυτά
9: ήταν τη
10: Χρυσή Αυγή. Αυτό
9: εσεί θα γυρίσουμε
10: πίσω. Εσεί θα γυρίσουμε
7: πίσω. Με το χαμηλότερο ποσοστό μεταποίηση στην Ευρώπη.
11: Κλείνουμε όπω ανοίξαμε
12: την κλίση. Γιατί δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψη με δικαιοσύνη?
7: Σε όλα.
12: Δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψη με δικαιοσύνη. Μόνο σε μισά τον
11: ήλιο. Θα κάνουμε μια εκπομπή για το ρόλο του κουκουέ. Να καλέσουμε τον κύριο Κερίδη.
8: Έπρεπε
11: να τον καλέσετε στο συνέδριο.
8: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο κύριο Κερίδη.
7: Επισκευαστική ζώνη ξανά.
11: Κύριε Κερίδη,
8: θα την κάνει οι Αμερικάνοι.
7: 40 χρόνια.
8: Τα μπούτσα θα έκανε.
7: Όλα.
8: Τα μπούτσα θα
7: έκανε. Δεν τρέπει. Και εσύ να τρέπει. Κάτω το χέρι.
8: Εσύ,
7: στην Ελλάδα,
8: στην
11: κάνετε αυτό. Έχουμε
8: και κάνει. Τροπή σου,
7: δημοκρατία.
8: Αυτά διδάσκει τα
7: κουβέ.
8: Αυτά διδάσκει. Υποταγή.
11: Συντηρητικό. Πάμε εδώ,
8: τροπή σου.
11: Εμεί σα χαιρετήσουμε. Σα ευχαριστώ.
7: Μπορώ
11: να κλείσω τον κόσμο.
7: Στο ζήτημα του Φημότρου και
11: τη
7: λογοκρισία. Εδώ δεν είμαστε στο γύρο.
8: Δεν επιτρέπουμε σε κανένα.
7: Ούτε πράγμα.
8: Αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα.
7: Στα κουλά.
8: Δεν επιτρέπουμε
11: σε κανένα. Δεν νομίζω σας
8: πει. Θα έρθει η ώρα.
7: Που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας
8: πάτε
7: στα στρατόπεδα.
11: Κύριε Κερίδη.
8: Αν δεν δουλέψετε.
7: Όχι, δεν δουλεύετε. Και δουλεύετε εσείς.
8: Κύριε Κερίδη, η κομματική
7: εγκάθεται με το μισθό.
8: Εγώ 40 χρόνια
7: στο
8: δικό
7: τομέα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πέραμα από ό,τι μάθαμε την πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Και για να συμπληρώσει ο πειθικό της καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Πιο ήρεμα.

0: πούμε για ωραία πράγματα. Τέρμα πια οι φιλονικίες, αυτό με τον Γκερίδη. Λίγο ξεπέρασε τα όρια. Και ο άλλος εκεί. Ας πάμε να αγαπηθούμε πάλι. Να μιλήσουμε με καλή κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Έλληνες είμαστε, ρε παιδιά. Έλληνε, όπως λέει και μια γνωστή κυρία που έβγαινε στις τηλεοράσεις. Ρε Άδωνη, πες κάτι καλό. Κάτι καλό για τη ζωή την Κωνσταντοπούλου. Τέρμα αντιθέσεις.
1: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα φέσιο πλάσμα το οποίο ζει από την τοξικότητα, από το δηλητήριο, από τον μίσος, από τη σκοφαντία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ζει μέσα σε αυτό το βούρκο. Τώρα ο χαρακτήρας, αυτή είναι η ύπαρξή της.
2: Γιατί το λέτε όμως αυτό τώρα?
1: Γιατί έτσι είναι, τι δεν νομίζω ότι λέω κάτι τέτοιο.
2: Απέσιο πλάσμα και αυτό ο χαρακτηρισμό βάρη.
1: Δεν υπάρχει τώρα, κύριε Χρυσοπούλου, τώρα υπάρχει τώρα άνθρωπο που τη βλέπει φυσιολογική. Είναι να το αντίστοιχο φυσιολογική αυτή η γυναίκα.
3: Να σας ρωτήσω όμως, Υπουργέ, εσείς είχατε πάρα πολλές κόντρες σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής σας πορείας, έτσι. Ενίοτε και πιο ακραίες από εγώ, λεκτικά τουλάχιστον από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί για πρώτη φορά πάτε στα δικαστήρια?
1: Και εγώ γενικά δεν κάνω δικαστήρια.
3: Γι' αυτό το λέω. Αλήθεια είναι.
1: Κύριο Πολάτη, κάτω το παρελθόν.
3: Ναι, είναι κάτω το παρελθόν. Εντάξει, και ήταν και πολιτικό το ζήτημα, το αφήνω απ' έξω.
1: Λόγω του κερνού που το κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα, κύριε Κωνσταντοπούλου, αποφάσισαμε να τρέψει την πολιτική μα διαμάχη σε νομική. Εγώ ακόμα και για αυτό που με είχε πει. Που θα είναι βιαστή στο κοινοβούλιο, αν θυμάστε, και είχε μπερδέψει το όνομά μου, τελικά δεν είχα πάει στα δικαστήρια. Και έξω από πού είναι αποφάσιστο να το κάνει νομικό το θέμα.
0: Εγώ πιστεύω, στα αλήθεια στο λέω, ότι μεταξύ τους αγαπιούνται. Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα έργα έχω δει με ερωτές που ξεκινούν από σφοδρότατη σύγκρουση, αλλά μετά. Ένα γεωβασίλεμα, αλλάζουν όλα.

0: χρόνια που φτιάξαμε ερωτικό κλίμα. Δυσκολευτήκαμε σήμερα, είναι αλήθεια αυτή. Λέω να φιλοξενήσουμε γιατί είναι κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη είναι γνωστή γιατρός. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Βρίσκεται στο πάνελ με τον κύριο Καγιακμάνη. Και κάνει, αποκαλύψει αυτός.
1: Χρόνια πολλά, Σταματίνα.
2: Ευχαριστώ και να ευχηθώ και στον Υπουργό Υγείας εχθές, σε πολύχρονος να τα καταστήσει.
3: Γιατί είχε.
2: Είχε τα γενέθλιά του.
3: Σκορπιός κι αυτός.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω.
3: Έκανε πάρτι, τι έκανε.
2: Εσείς δηλαδή δεν ξέρετε πότε έχουν πολιτική γενέθλια.
3: Όχι, δεν είχαμε κάποια να μάθουμε.
2: Λοιπόν, εγώ το εύχομαι.
1: Έκανε γιορτή.
2: Ναι, έκανε μια πολύ ωραία γιορτή, σεμνή, με πολλοί φίλους του κοντινούς και όλα καλά.
3: Μπράβο, άντε, χρόνια πολλά.
2: Είχε μια πολύ ωραία τούρτα, έζησε και το κερί και.
3: Χρόνια πολλά,
2: είναι πάντα καλά και να κάνει έργο.
1: Μπήκαμε στο μήνα, παιδιά, με τις γιορτές. Τώρα πάμε να δούμε έναν φίλο σας, πολιτικό σας αντίπαλο. Το Γιώργο τον Καγιακμάνη.
2: Α, καλά. Πρωί-πρωί όρεξη είχα τώρα.
1: Να σας πω, θα μείνετε και μετά, γιατί έχουμε
4: πολλά χρόνια πολλά, Ματίνα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πού
4: πρέπει
2: είσαι
4: να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει.
2: Δεν ζηλεύει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είμαστε φίλοι.
4: Εντάξει.
2: Και με την Ευγενία. Αμέσως να πεις την κακία σου, πρωί-πρωί Παρασκευή.
4: Ποια κακία είναι να είσαι ερωτευμένη.
3: Να σας πω,
4: ο έρωτας είναι
3: την ψυχαγωγία την έχουμε στο τέλος της εκπομπής. Άμα θέλετε, μπορείτε να μείνετε. Να κάνουμε ένα πάνελ.
2: Λοιπόν, για σένα που έχεις εμπειρίες μεγάλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι γιατρός, κυρία Παγώνη, μην το ξεχνάμε. Αλλά ασχολείται και με τα θέματα καρδιάς. Επομένως, τι γιατρός είναι. Καλά, τώρα ετοιμαστείτε για αστείο. Σε περλίσεις σκίσαμε. Είναι καρδιολόγος. Έλα ρε.

0: Ιατρική ερώτηση. Σε ποιο μέρος βρίσκεται η καρδιά? Μπράβο, αριστερά. Ποιος άλλος βρίσκεται αριστερά? Η κυρία Λάτση, βέβαια.
1: Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω που ψηφίζεις, δεν είναι και σωστό. Θα σε ρωτήσω μόνο αν είσαι αριστερή, κεντρώα, δεξιά. Η παραδοσιακή ιδεολογική σχηματισμή. Πού θα βάζεις τον εαυτό σου?
2: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Στο αφήσουμε εκεί. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν πιο σοσιαλιστής, ας το πούμε. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει. Το αν με συμφέρει είναι άλλη συζήτηση.
1: Εγώ κρατάω ότι η Εριέτα, ο γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, δηλώνει αριστερή.
2: Δηλώνω αριστερή. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η νοοτροπία, αν θες να το πεις έτσι.
1: Δεν βρίσκεις κόμμα να σε εκφράσει?
2: Όχι.
1: Αν έφτιαχνες αριστερό κόμμα θα γελάγαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, θα γέλαγε πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω ποιοι θα κλαίγαν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι η πρώτη που είναι πλούσιος γόνος και είναι σοσιαλίστρια. Αποτιμόμαστε εγγενία σε το σχετικό κλάδο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Τότε με τον Κωνσταντάρα, ο πατέρας της, εργοστάσια και τέτοια. Και μετά πήγαινε εκδρομές. Και τραγουδούσε αυτό. Τι σοσιαλίστρες έχει ρά μου, αν το στρώμα σου είναι μόνο. Δηλαδή έλεος. Καλοπεράστε τώρα, γιατί τι έχουμε? Έχουμε τις εξελίξεις, θα τις μάθετε όλες. Το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 989, είναι πρώτων πυλών. Έρχεται. Εσείς ξεκούραστοι, θα τα ακούσετε όλα, τα έχουμε ετοιμάσει. Λίνα Κλήτο, έτοιμη, έτοιμη. Να είστε καλά, τα λέμε, άντε γεια.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Στην διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων Ηλένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Έχουν σπεύσει στο σημείο 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ειδικός διασωστικός σκύλος της πρώτης ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στα ερείπια. Αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Παράλληλα, έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Και επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, χαρακτηρίζοντας εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Την άμεση παραίτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης, η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής στην Αττική κατά την εξελίξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις, ενώ έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στους 1.750 ανέρχεται επισήμως ο αριθμός των θυμάτων από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Αυτοσχέδια νεκροτομίας στείνονται στα λιμάνια. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και ξεκινούμε από τη δραματική είδηση για κατάρρευση κτηρίου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες διάσωσης. Πάμε αμέσως στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα στα ερείπια του κτηρίου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη στιγμή είναι δραματικές οι ώρες που κυλούν, καθώς τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν φτάσει στην οδό Αλκμίνης 22, στην περιοχή των Πετραλώνων, εκεί όπου κατέρευσε μία τετραόροφη πολυκατοικία όπου είχε 7 συνολικά διαμερίσματα. Γίνονταν εργασίες σε διπλανό κτίριο, σε διπλανό οικόπεδο, Λίνα, και κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο. Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι 4 είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί. Όμως, και αμέσως μετά πήγε κλιμάκιο της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, που πρέπει να γίνεται απόλυτη ησυχία, Λίνα, στο σημείο, έτσι ώστε αυτά τα σκυλιά να μπορέσουν να μυρίσουν ή να ακούσουν παλμούς, ανθρώπινους παλμούς μέσα από τα συντρίμια της πολυκατοικίας. Και αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πυροσβέστες. Θέλουν να δουν αν όντως υπάρχουν μέσα αυτά τα εγκλωβισμένα άτομα. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν, όπως καταλαβαίνεις, παράλληλα με συγγενείς, με γνωστούς, με γείτονες, γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται από τη γειτονιά, Λίνα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που λαμβάνουν.
8: Μα ούτως ή άλλως νομίζω και η κατάρρευση έχει γίνει πριν από 15 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, Λίνα, δεν κάνεις λάθος. Έγινε πριν από λίγο η κατάρρευση. Όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι ώστε βασικά το πρώτο και κύριο μέλημα των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι να εντοπίσουν αν όντως υπάρχουν αυτά τα 4 εγκλωβισμένα άτομα μέσα στα συντρίμια της τετραόροφης πολυκατοικίας, να εντοπίσουν παλμούς ή έστω μυρωδιά τα σκυλιά από κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται εκεί και να καλεί σε βοήθεια. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι αυτό που μου λέγανε πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες, και από την εμπειρία που έχουμε εμείς από τα παλιότερα ρεπορτάζ που κάναμε, τα σκυλιά θέλουν, Ελίνα, απόλυτη σιωπή. Δηλαδή, όλοι όσοι βρίσκονται στο σημείο δεν πρέπει ούτε καν να ανασένουν. Καταλαβαίνεις, γιατί πρέπει τα σκυλιά να πάνε να ερευνήσουν κομμάτι-κομμάτι και να ακούσουν έστω και ανθρώπινο παλμό, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι πυροσβέστες να μπουν μέσα στα συντρίμια και να επεγκλωβίσουν αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί στην τετραόρυφη πολυκατοικία που κατέρευσε πριν από λίγο, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
8: Τώρα θα σε παρακαλέσω να βάλουμε μια ανωτελεία. Εσύ συλλέγεις εντωμεταξύ όσες πληροφορίες έχεις, και να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο αυτή τη στιγμή. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
8: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα αυτή την ώρα, γιατί είναι σοκαριστική αυτή η είδηση.
4: Πραγματικά. Είμαστε στα Πετράλωνα, έχει γίνει κατάρρευση μια τετραόροφη πολυκατοικία. Από ό,τι φαίνεται, γινόντουσαν εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Υπήρχαν δείξεις, και ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκαν από την πολυκατοικία πριν καταρρεύσει.
8: Α, είχαν ρογμές, είχαν τριγμούς, τι σας έχουν μαρτυρήσει εκεί, γιατί κάποιες πληροφορίες τις δίνουν οι άνθρωποι που πρόλαβαν και βγήκαν.
4: Από ό,τι φαίνεται είχε πάρει κάποια μικρή κλίση, κάποια έντονη κλίση, δεν γνωρίζω, η πολυκατοικία. Κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε. Και αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει ερευνά το σημείο, αλλά δούμε αν υπάρχουν κάποιοι εγκλωβισμένοι μέσα για να επιχειρήσουν.
8: Ναι, ακούγεται αυτή τη στιγμή, η καλή συνάδελφος μας έδωσε την πληροφορία ότι αναζητούνται 4 άτομα. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί βέβαια αυτή η πληροφορία, θέλω να ρωτήσω κάτι. Η πληροφορία ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση ήταν σημερινή ή είναι εδώ και μέρες?
4: Δεν το γνωρίζω.
8: Δεν το γνωρίζετε.
4: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση εδώ η οποία των πραγμάτων είναι δύσκολη. Όλα αυτά φαντάζομαι θα διερευνηθούν και στην πορεία.
8: Μάλιστα. Κύριε Γραμματικογιάννη, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και ενδεχομένως να σας ενοχλήσουμε και πάλι στη συνέχεια, καθώς αυτό το θέμα μονοπολεί την επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχει αίσιο τέλος η όποια αναζήτηση τη ΕΜΑΚ.
4: Έγινε. Να είστε καλά.
8: Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, μας ακούς?
3: Ναι, σας ακούω, σας ακούω λοιπόν, με πάρα πολύ προσοχή.
8: Η πληροφορία που μας έδωσε από το σημείο ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, είναι ότι είχε πάρει κλείσει το κτίριο και ότι οι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν έξω.
3: Ναι.
8: Το ερώτημα είναι τι υπέρβαση ή τι παραβιάσεις έγιναν από τις εργασίες του διπλανού, της διπλανής οικοδομής. Για να δημιουργηθεί να πάρει τέτοια τροπή το θέμα της πολυκατοικίας.
3: Ακριβώς, Ιρήνα, και αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Θα το ερευνήσουν φυσικά με πολύ προσοχή τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή όποιοι οριστούν και από την αστυνομία. Γιατί το πρώτος χρόνος ποιος είναι, Ιρήνα? Ο πρώτος χρόνος είναι να εντοπιστούν αν όντως υπάρχουν άτομα, αν όντως έχουν βγει όλοι στην κατοικία. Γιατί όπως πολύ σωστά σου ανέφερα, είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι πυροσβεστικοί από τους γείτονες. Δηλαδή, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τους γείτονες. Δηλαδή, Λίνα, τι έγινε? Οι πυροσβέστες έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες ότι εκεί βρίσκονταν τέσσερα άτομα. Και άρχισαν να ψάχνουν για τέσσερα άτομα. Τώρα θα γίνει διασταύρωση. Δηλαδή, αν αυτά τα τέσσερα άτομα πρόλαβαν και βγήκαν, που μακάρι, Λίνα, ο Θεός να βοηθήσει να βγουν αυτά, να έχουν βρεθεί αυτά τα τέσσερα άτομα και να έχουν βγει από τα συντρίμια της πολυκατοικίας, ή κάποιος από αυτά δεν πρόλαβε να βγει από την πολυκατοικία. Μπορεί να υπάρχει και ένα άτομο, γιατί αρχικά έλεγαν ότι ίσως από τα τέσσερα τα τρία να έχουν προλάβει να βγουν. Όμως οι πυροσβέστες δεν το έχουν διασταυρώσει ακόμα αυτό, Λίνα. Ρωτάτε και τους κατοίκους της γειτονιάς, καταλαβαίνεις ότι. Και τους ανθρώπους εκεί γύρω από τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Φυσικά πρέπει να έχουν ακριβείς πληροφορίες και οι πυροσβέστες για να ξέρουν τι ψάχνουν οι άνθρωποι μέσα στα συντρίμια. Αναζητούν τέσσερις ανθρώπους, αναζητούν έναν. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως μου μετέφεραν από το κέντρο επιχειρήσεων, οι συνθήκες είναι πραγματικά. Βρήκαν, από ό,τι με ενημερώνουν αμέσως τώρα, πριν έλαβα την πληροφορία, Ελίνα, ότι οι τρεις είναι εκτός θηρίου. Μόνο
8: ένα άτομο ψάχνουν. Ευτυχώς.
3: Μόλις έλαβα την πληροφορία από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι έχουν εντοπιστεί από τα τέσσερα τα τρία άτομα και αναζητούν μόνο ένα άτομο. Δηλαδή, μακάρι και ευχόμαστε, Παναγιά μου, να βρεθεί και η γυναίκα αυτή. Πιθανότατα μιλάνε για μια γυναίκα. Να βρεθεί και εκείνη σώα και
8: η οποία δεν ξέρουμε σε ποιον από τους ορόφους του κτηρίου έμενε.
3: Όχι, ακόμα. Αρχικά λέγανε για τον πρώτο όροφο, Λίνα, αλλά είναι ξέρεις αυτές οι συγκεκριμένες πρώτες πληροφορίες που δεν μεταφέρονται και με απόλυτη ασφάλεια.
8: Ναι, το θέμα δεν είναι να δώσουμε μια λάθος πληροφορία και να εντείνουμε τον πανικό ή την ανησυχία που υπάρχει, αλλά να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμε όλοι στους δέκτες μας και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι σοκαριστικές, υπό την έννοια ότι σε κανονικές συνθήκες καταραίει ένα κτίριο, διότι ενδεχομένως κάποιοι ασυνείδητοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Σαφέστατα, δηλαδή είναι δυνατόν να καταρρεύσει ένα κτίριο το 2026 που υπάρχουν έχουν τόσα όπλα οι επιστήμονες στα χέρια τους, οι πολιτικοί μηχανικοί, όλοι όσοι σχεδιάζουν να κάνουν κάποιες εργασίες. Είναι δυνατόν να πας να κάνεις μια εργασία και να καταραίει ολόκληρη πολυκατοικία? Μιλάμε για τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα, Ελίνα. Και να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί σκέψου, είναι μεσημέρι και είναι περισσότεροι άνθρωποι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Σκέψου, Παναγία μου, τι θα γινόταν αν ήταν απόγευμα ή βράδυ και κατέρεε αυτό το κτίριο, έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα να καταραίουν κτίρια στην καρδιά της πρωτεύουσας, έτσι. Γενικά, σε όλη τη χώρα δεν. Με όσα εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, όπως προανέφερα, δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Και σίγουρα θα κληθούν να λογοδοτήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν αυτό το κακό σήμερα στα Πετράλωνα.
8: Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σε κανονικές συνθήκες, χωρίς σεισμική δόνηση, χωρίς κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο ή κάποιο ακραίο περιστατικό. Το να καταραίει ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας γιατί γινόντουσαν εργασίες σε ένα διπλανό κτίριο. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι ο άνθρωπος που αναζητείτε, η γυναίκα όπως λες, να βγει ζωντανή ή να μην είναι στα ερείπια, να έχει καταφέρει να βγει όπως βγήκαν και οι υπόλοιποι τρεις που στην αρχή προκάλεσαν την ανησυχία ότι ήταν θα μένει κάτω από τα ερείπια. Να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια, βέβαια η περιπέτεια για τους ανθρώπους που έχουν χάσει πλέον τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, θα συνεχιστεί. Το ζήτημα είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Είναι το πιο πολύτιμο, όλα τα υπόλοιπα γίνονται.
3: Αυτό ακριβώς, Λίνα, πολύ σωστά το προανέφερες. Τα 7 διαμερίσματα θα ξαναγίνουν με κόπο, με χρόνο, με τα πάντα. Οι ανθρώπινες ζωές είναι αυτές που είναι πολύτιμες και οι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξαναγυρνούν. Και όπως μας ενημέρωσαν ξανά από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, κάνουν λόγο για ένα άτομο το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο πλέον στα σύνορα.
6: Αλφα 94,7.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα έχουμε άμεσα την πληροφόρηση. Οι ακροατές μας θα έχουν άμεσα την πληροφόρηση, αν και εφόσον βρεθεί και εντοπιστεί το ένα και μοναδικό άτομο που αυτή τη στιγμή αναζητούν κάτω από τα συντρίμια. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν λάβει σαφέστατα οι πυροσβέστες. Έτσι, Λίνα.
8: Ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν σε αποδεσμεύω για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εμείς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θα επιχειρήσουμε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε, να δώσουμε και τα υπόλοιπα σημεία της επικαιρότητας. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι εξελέγει νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος θα παραμείνει για 4 χρόνια στη θέση του και ο κύριος Μπακέλας για 2, ενώ αποχωρούν σήμερα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει και έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, ώστε να επιβεβαιωθεί η συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και υπογράμμισε πως έχουμε χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει τι εκτιμούν στην κυβέρνηση μετά τη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό με τους παράγοντες της αγοράς για συγκράτηση των τιμών, πάγωμα και συγκράτηση στη συνέχεια. Και πώς πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί?
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στις τιμές. Την τιμή των καυσίμων αφενός, διότι υπάρχει μια σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές, η οποία προοδευτικά αντανακλάται. Οπότε, όσο πέφτουν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές, τόσο περαιτέρω θα πέφτει και εδώ στην Αντλία. Με τον κύριο Μητσοτάκη να υπογραμμίζω ότι οι υποβλητικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι οι πορείες σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν τις τιμές του αργού πετρελαίου. Να πω ότι σήμερα τελειώνει και η επιδότηση, η κρατική επιδότηση στον δίζελ. Δεν πρόκειται να ανανεωθεί για τον μήνα Ιούλιο. Συνεπώς θα υπάρξει ενδεχομένως μια αναπροσαρμογή στις τιμές. Όμως, με δεδομένη την πτώση στις διεθνείς τιμές, δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Στο κομμάτι των τροφίμων, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτή την σύσκεψη που αναφέρεσαι και εσύ εχθές, σε αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων, μια συναντήληψη όπως την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, για να παραμείνουν σταθερές τιμές στο επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο, με παράλληλη άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν κοινή βασική μας προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα ενδιαφέρον που έχει, νομίζω, το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο προγραμματισμός του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Πέρα από τα ορόσημα αυτά καθ' αυτά τα οποία δίνονται ως φύλλα πορείας για τους υπουργούς, που είναι μια σειρά έργων υποδομών, η ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές στον τουρισμό και τη βιομηχανία, πανδημία, όπως είναι επίσης η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, έχει και μια, και έναν πολιτικό συμβολισμό, ένα πολιτικό μήνυμα αυτή η εξειδίκευση που κάνουν στο Υπουργικό ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Σκέρτσος, είναι ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της και δεν προτίθεται να πάει σε φθινοπορεινές εκλογές όπως έχει λεχθεί αρκετές φορές. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και έχει αξία είναι οι πληρωμές περίπου 618 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, 100% πάνω από τον αρχικό στόχο, μέσω της ΑΔΕ, όπου έχει πλέον υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βάμβακος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανακατανείμει πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έτοιμους αγρότες. Εχθές από το ΕΓΑΛΕ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ένα ποσό περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Προέρχεται από επιδοτούμενους οι οποίοι κόπηκαν από τις αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης της ΑΔΕ και δίνονται ως πρόσθετο μπόνους, άρα αναλογικά περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς που τα δικαιούνται. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και να απαντάμε σε υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας επί της ουσίας αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, στην παρθενική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του, για την πρόθεσή του, αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές, να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στις τράπεζες σε περίπτωση που καθυστερήσουν την καταβολή του αναβαλλόμενου φόρου, αντί για το 2028 να επιδιώξουν να πάει ο αναβαλλόμενος φόρος έως το 2035. Γενικώς είδαμε και εχθές και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε υψηλούς τόνους έναντι του κ. Τσίπρα, τον οποίο είναι προφανές ότι επιλέγει ως στρατηγικό αντίπαλο. Είναι προφανές ότι θα επιμείνει να υπενθυμίζει τα έργα και τις ημέρες του κ. Τσίπρα και να αποδομεί βεβαίως και όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών αποδομούν τις εξαγγελίες της Ελλάς για αύξηση του φόρου μερισμάτων, λέγοντας ότι ο μειωμένος φόρος στα μερίσματα, που σήμερα είναι στο 5%, έχει αποφέρει διπλάσια έσοδα σε σύγκριση με την περίοδο που ήταν στο 10% επί των ημερών της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο φόρος έχει ανέβει το 2017 στο 15%, έπεσε μεν στο 10%, όμως υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι σήμερα τα έσοδα είναι πολλαπλάσια, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων, της δημιουργίας περισσότερων επιχειρήσεων, της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και έτσι θα κινηθούμε σε αυτή την πολύ μακρά προεκλογική περίοδο που εξελίσσεται.
8: Ένα λεπτό τώρα, είπες τη μαγική λέξη, διότι όλο αυτό το οποίο ζούμε και αφορά πρωτίστως τον Πρωθυπουργό που δίνει τον τόνο και στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς μας, καλλιεργούν την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά στο σημείο προκήρυξης πρώτων εκλογών.
17: Είπα και στην εισαγωγή μου ότι βασικός στόχος της εξειδίκευσης του εξαμήνου πλάνου των Υπουργείων είναι να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους ότι οι εκλογές το φθινόπωρο δεν πρόκειται να γίνουν. Το είπε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Αλλά στέλνετε αντιφατικό μήνυμα αυτή την ώρα. Δηλαδή, έτσι όπως κινούνται στο τελευταίο αυτό διάστημα, δίνουν την αίσθηση ότι έχουν και πλαν B στο μυαλό τους.
17: Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει πλάν B. Βεβαίως υπογραμμίζει ότι πρέπει ο κομματικός μηχανισμός να κινητοποιηθεί γρήγορα. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Το βασικό πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η αποσυσπήρωση του δικού της ακροατηρίου, αυτού του περίφημου 40-41%, και με αυτόν τον γνώμονα κινείται. Γι' αυτό ενεργοποιεί το μηχανισμός, γι' αυτό κάνει περιοδίες ο κ. Μητσοτάκης. Την Παρασκευή, για παράδειγμα, θα ξαναπάει στη Βόρεια Αθήνα με άξονα τα εγγένεια του νέου ανακαινισμένου Πέδων Πεντέλης. Γι' αυτό κινούνται κορυφαίοι υπουργοί και προγραμματίζεται την επόμενη εβδομάδα μεγάλη περιοδία, μεγάλη εξόρμηση στην Θεσσαλία. Η λογική είναι να ξεκινήσουν οι κομματικές μηχανές να μπουν μπρος, όχι όμως για να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
8: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ.
17: Καλό μεσημέρι.
8: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
18: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών του βάλαμε.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια, και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
20: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Εντοπίσανε και την γυναίκα την οποία αναζητούσαν στα συντρίμια, ήταν εκτός του κτηρίου. Εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους πυροσβέστες. Η γυναίκα έλειπε διακοπές, δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο που κατέρευσε. Έτσι, μέχρι στιγμής.
8: Δόξα τω Θεώ, να λέμε.
3: Δόξα τω Θεώ. Ακριβώς, Λίνα, δόξα τω Θεώ, τα τέσσερα άτομα τα οποία αναζητούσαν είναι και τα τέσσερα καλά στην υγεία τους. Τώρα, όμως, όπως με ενημέρωσαν, δεν θα σταματήσουν οι σκύλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αναζητούν άτομα, καθώς υπήρχαν και εργάτες. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος άλλος, μου είπαν, μου ανέφεραν, πρέπει να εξαντλήσουν τα πάντα, δηλαδή να εντοπιστούν όλοι οι ένικοι όλων και των 7 διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, έτσι ώστε να, και μετά θα αποσυρθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το σημείο. Τώρα, έχει μπει στο παιχνίδι και η αστυνομία, Λίνα. Πριν από λίγο προσήγαγαν 5 άτομα από το σημείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον άνθρωπο ο οποίος είχε προσλάβει το συνεργείο για να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες στο σημείο, Λίνα. Πρόκειται για 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης από τη διπλανή οικοδομή, οι οποίοι έχουν προσαχθεί αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα των Πετραλώνων. Θα ξεκινήσουν να τους παίρνουν καταθέσεις, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη στο σημείο, και είχαμε αυτή την απίστευτη κατάρρευση της τετραώρωσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Έχουν ενημερώσει και τον αρμόδιο της πολυοδομίας, έχει πάει στο σημείο.
8: Να δηλώσει τι είδους άδεια δόθηκε για αυτές τις εργασίες.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και η πρώτη εικόνα, Λίνα, είναι ότι γίνονταν εργασίες στην διπλανή οικοδομή και κατά την εξκαφή πρέπει πιθανότατα, Λίνα, να πείραξαν τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία που έρχονται τώρα στη διάθεσή μας και τα μεταφέρουμε στους ακροατές μας είναι αυτά. Και όπως σας ανέφερα, 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης από τη διπλανή οικοδομή βρίσκονται αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Ξεκινούν τις καταθέσεις, έτσι ώστε γίνονται δύο παράλληλες έρευνες. Η μία έρευνα είναι να ολοκληρωθεί το πρώτο και το βασικό,
8: να βρεθούν επιζώντες όλοι κάτοικοι της οικοδομής που κατέρευσε.
3: Ακριβώς, της τετραώρωφης πολυκατοικίας και των 7 διαμερισμάτων, να είναι οι άνθρωποι όλοι καλά στην υγεία τους. Μιλάμε για ένα θαύμα, πραγματικά για ένα θαύμα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη σήμερα το μεσημέρι, και να μην έχει γρατζουνιστεί έστω και ένας άνθρωπος από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και η άλλη έρευνα που τρέχει παράλληλα είναι από την αστυνομία, για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη σήμερα.
8: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ και πάλι, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχο Αθηναίων. Βρίσκεται στο σημείο της κατάρρευσης της οικοδομής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κλήτου. Ήμουνα συγκυριακά πολύ κοντά στο σημείο. Πέρναγα λόγω της δουλειάς του Δήμου που έχουμε στην Πειραιώς και γι' αυτό προσέτρεξα αμέσως. Είμαι σε απόσταση 15 μέτρων περίπου. Και βλέπω μια εικόνα ενός κτηρίου το οποίο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινη κατασκευή. Είναι δεκάδες πυροσβέστες, ήταν τρεις πυροσβεστικές νωρίτερα. Τώρα βλέπω μία εδώ, ένα γερανοφόρο όχημα της τροχιάς, το οποίο προσπαθεί να απομακρύνει τα σταθερμένα οχήματα. Και η μία πληροφορία που είχα ότι έχουν επιληφθεί και αστυνομικοί σκύλοι.
8: Ναι, ευτυχώς οι πληροφορίες είναι ότι μέχρι στιγμής τα τέσσερα άτομα που αναζητούνταν ήταν εκτός της οικοδομής, και βέβαια οι αρχές λένε ότι δεν θα αποχωρήσουν από το σημείο αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει ίχνος ανθρώπινης ζωής κάτω από τα ερείπια.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, η ανθρώπινη ζωή, και νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και ψυχραιμία και από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο, αλλά υπάρχει έτσι μια ηρεμία, βέβαια, και μια πολύ μεγάλη έτσι αναταραχή.
8: Βέβαια, έχουμε σοκαριστεί και εμείς, και νομίζω τώρα ότι και ο Δήμος θα πρέπει, ο αρμόδιος της πολεοδομίας, να πει τι ακριβώς άδεια δόθηκε για τις εργασίες, τι ήταν αυτό το οποίο γινόταν.
1: Θα εξαντληθούν σίγουρα μέχρι τέλους το πεδίο που υπάρχουν αυτές. Θα δούμε τώρα, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Η προσεχή έρευνα από εκεί και πέρα, το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε τι γίνεται. Αλλά
8: να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτιστο.
1: Όλες οι αρχές να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό είναι το βασικό.
8: Αλλά και πάλι, κύριε Αντιδήμαρχε, το να βλέπεις να καταραίει σαν χάρτινος πύργος μια οικοδομή τετραόροφη χωρίς καμία ειδική έκτακτη συνθήκη, σε βάζει σε πολλές σκέψεις και ανησυχίες, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Είχατε χρόνια στη δημοσιογραφία, θα έχετε δει πολλές εικόνες από χώρες και της Δυτικής Ευρώπης, αλλά κυρίως του τρίτου κόσμου που έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα.
8: Ναι, είναι τριτοκοσμική εικόνα αυτή.
1: Στην Ελλάδα
8: δεν είχαμε τέτοια περιστατικά, παρά μόνο σε περιπτώσεις σεισμικών δονήσεων.
1: Ακριβώς, όπως θα λέτε. Έχουμε να δούμε από τις σεισμικές δονήσεις και βέβαια στην εικόνα του 99.
8: Ναι, αυτή μας τυχιώνει αυτή η εικόνα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
22: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τροποποιήσει τη ροή του προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η έγνοια και τα μάτια και όλο το ρεπορτάζ είναι στραμμένο στα Πετράλωνα, εκεί που κατέρευσε η τετραόροφη οικοδομή, και προσπαθούμε να συλλέξουμε κάθε πληροφορία που είναι δυνατή, που έρχεται από συναδέλφους ή από ηθήνοντες και παράγοντες του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται στο σημείο. Και βέβαια θα διακόπτουμε την κανονική ροή του μαγκαζίνου για να σας μεταδίδουμε ό,τι νεότερο έχουμε από το σημείο. σημείο της καταστροφής. Τώρα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και ενόχληση στο κυβερνών κόμμα. Φαίνεται πως έχει προκαλέσει η επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό με αίτημα την ακύρωση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη. Πάντως, η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ζήτημα, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μία επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Ρωμανός, ο οποίος πήρε σαφείς αποστάσεις από το περιεχόμενο της επιστολής Φεύγα, η οποία, όπως είπε, δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Ενώ για το ενδεχόμενο του κόμματος Σαμαρά ανέφερε, προφανώς με ειλικρίνεια θα σας έλεγα και εγώ και όλοι νομίζω αν ερωτηθούν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευχαριστούσε ως ενδεχόμενο.
0: Μιλάμε για μια επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό ο κ. Φεύγας, η οποία επιστολή προφανώς δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς, απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς και διαφωνώ με το περιεχόμενο της επιστολής. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις, ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά επί της ουσίας θα σας πω ότι όσον αφορά το ζήτημα του ενδυνάμεως, ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά επί της ουσίας θα σας πω ότι όσον αφορά το ζήτημα του ενδυνάμει κόμματος Σαμαρά, προφανώς.

0: Προεδρίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ από την Κάσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία θα μπει στον πάγο, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το Πασόκ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Είμαι σήμερα Ελληνά στην Κάσο. Ο πρόεδρος Πασόκ ολοκλήρωσε την περιοδία του στα 12.30. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της τόσο στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως έδωσε έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τους χειρισμούς που έχουν γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά και τόνισε πως χώρα έχασε την ευκαιρία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να διεκδικήσει ισχυρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες αλληλεγγύης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων αλλά και ειδικές πολιτικές για την ισχυωτικότητα και την ορεινότητα. Αναφερόμενο στην ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας, επισημένοντας ότι το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε στην εξαγγελία του έργου χωρίς να έχει διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρόεδρος Πασόκ εκτίμησε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα επιβραδυτεί και έδωσε έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, προτείνοντας τη διασύνδεση του τουρισμού, όπως είπε, με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, καθώς και φορολογικά κίνητρα, φτηνότερες μεταφορές και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τα νησιά. Παράλληλα, το Πασόκ παρουσίασε το πρώτο βίντεο μιας καμπάνιας που ξεκινάει σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, εστιάζοντας σε πρώτη φάση το ζήτημα της λειψιδρίας. Μάλιστα, αύριο έχει προγραμματίσει και συνέντευξη τύπου με θέμα την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Λίνα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομη τη Μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε το τσαμπουκά του Ερντογάν, είναι επικίνδυνοι εραστεχισμοί που δείχνουν ότι κάποιοι πιο πολύ κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Για πολιτικό σύστημα που έχει ρευστοποιηθεί και οδηγεί τους πολίτες σε δυσαρέσκεια, έκανε λόγο ο Θοδώρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα, έχει ιστορικό βάθος και είναι ένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα με κοινωνικά ερίσματα. Ο στόχος είναι δύσκολος, συνέχισε, και πιστεύω ότι είναι στρατηγικό στόχος με βαθμό δυσκολίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ρευστοποιηθεί και οδηγεί, όπως βλέπετε, και τους πολίτες σε δυσαρέσκεια με αυτό το παιχνίδι μεταγραφών. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα. Έχει ένα ιστορικό βάθος. Είναι ένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα με πολύ μεγάλα κοινωνικά ερίσματα. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι δύσκολος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας στρατηγικός στόχος, ο οποίος έχει βαθμό δυσκολίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μεγάλη απόσταση η Νέα Δημοκρατία από τον επόμενο. Εκτιμώ ότι εάν και εφόσον σχηματιστεί κόμμα Σαμαρά, η ιστορία της πρώτης θέσης θα ξαναπέζεται. Εγώ θα ήθελα να είναι κεντροαριστερά ο game changer. Βλέπω ότι δεν το έχει πετύχει, συμπεριλαμβανομένως και της αδυναμίας του κόμματος που εκπροσωπώ. Αυτή η ρευστότητα δεν μπορεί να μας οδηγήσει και σε ασφαλείς προβλέψεις. Εάν και εφόσον οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μπορεί πολλά πράγματα να τροποποιηθούν. Η ρευστότητα αυτή μπορεί να έχει ανατροπές ανά πάσα στιγμή, όπως ένα παιχνίδι μπάσκετ στο τέλος. Δεν γνωρίζω, παρόλο που είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο, τις τελικές εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα που μου είπατε. Γνωρίζω ότι υπήρξε μια επιτροπή διεύρυνσης με επικεφαλής τον Κώστας Καβαλίδη, της οποίας είμαι και εγώ στέλεχος, η οποία έχει κάνει μια καλή δουλειά. Δεν θα σας κρύψω ότι στο παιχνίδι των μεταγραφών, ακόμα και αν κυριαρχεί κάποια στιγμή και στον χώρο το δικό μου, η άποψη είναι παιδί μου, από το κάνουν όλοι, ας το κάνουμε κι εμείς. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε αποστάσεις και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. διότι αυτή η εξέλιξη όπως γίνεται, με πιο τραυματική εικόνα της σχέσης Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα λοιπόν ότι και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μην υποπέσει, για να τοποθετικά πέσει στον πειρασμό, να μπει εκτεταμένα, αλλά μην γίνει μια γενικευμένη κατάσταση. Υπάρχει το επίσης να μετακινηθείς αφινός η βουλευτική έδρα. Υπάρχει τρόπος να μετακινηθείς κάνοντας μια αυτοκριτική. Υπάρχουν

0: σε όλα πράγματα Μάλιστα. που μπορούν να γίνουν και πράγματα που τα θεωρώ ότι είναι υπερβολικά και μπορεί να βλάψουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Smartphone, Smart TV, Smart Speakers, Tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Παύλος Πολάκης την ώρα που στην συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου ο Σωκράτης Φάμελος ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια τεράστια αγωνία για την επόμενη μέρα στο πρώην κυβερνητικό κόμμα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Και βλέπουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση, την σημερινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου εκτοξεύει βολές τόσο προς την εσωκομματική αντιπολίτευση όσο όμως και προς τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, καθώς όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από την πλευρά της Ελλάς έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης. Ενώ ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11 Ιουλίου, όπως είχαμε προαναγγείλει, διότι κατατέθηκαν οι υπογραφές από τα 70 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, από την ομάδα Πολάκη επί της ουσίας για την σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό έγινε δεκτό, ήταν ούτως ή άλλως και βάσει του κανονισμού και του καταστατικού του κόμματος έπρεπε να γίνει δεκτό εφόσον υπήρχε το 1/3 των υπογραφών. Έτσι λοιπόν στις 11 Ιουλίου τώρα θα συνεδριάσει. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι αλλάζει ρότα, δηλαδή από εκεί που βλέπαμε ότι ήθελε και πεδίωκε το να υπάρξει μια συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως ένα μόνο ψηφοδέλτιο, έτσι, ένα κοινό ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εθνικές κάλπες. Αυτή τη στιγμή τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα, όπως είπαμε, ανοίγοντας τα χαρτιά του και μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η απόφαση στις 6 Ιουνίου για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα Τσίπρα και σημείωνε και την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλησης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Πρόσθεσε βεβαίως όμως πως μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκληση, όπως είπαμε, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και άρα εδώ δεν έκρυψε και την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ενώ επιμένει τόσο καιρό ο Σωκράτης Φάμελος για το ότι θα πρέπει μέσω της ενότητας να υπάρξει απάντηση στην κυβερνητική πολιτική, ο πρώην Πρωθυπουργός του κλείνει την πόρτα επί της ουσίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Παύλος Πολάκης, όπως είπες πολύ σωστά, θέτει θέμα ηγεσίας και μάλιστα με ανάρτησή του ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και μάλιστα τονίζει ότι θα πρέπει και να ξαναενταχθεί στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αυτό που σημειώνει είναι ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να παραιτηθεί, γιατί πολύ απλά έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του και του ίδιου και της ηγετικής ομάδας γύρω από το κομμάτι της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.
4: Να σε ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο κύριος Πολάκης χαράσει μια πορεία. Ούτως ή άλλως και χθες σε μια παρέμβασή του στη Βουλή ξεκαθάρισε ότι μιλάει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.
5: Ήταν
4: χαρακτηριστικό. Τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ασπάζονται αυτή την άποψη του Παύλου Πολάκη?
5: Ναι, βεβαίως, γιατί και ο Νίκος Παπάς, μιλώντας εδώ το πρωί στο ραδιόφωνο μας τον Αλφαρέντιο 989, αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι νοητό να υπαγορεύουν πολιτικοί στο ΣΥΡΙΖΑ όσο έχουν επιλέξει άλλο κόμμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει
4: ένα ενιαίο μέτωπο.
5: Ακριβώς, και υπάρχει και μια
4: συναντήληψη που είναι της μόδας αυτή.
5: Συναντήληψη, αλλά είναι και μια ρητορική όμως πολύ επιθετική, θα έλεγα. Ναι. Διότι μπορεί να λένε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση μορφής, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
4: ότι πιέζουν τον κύριο Φάμελο να προχωρήσει
5: και να υπάρξει αυτή η αλλαγή της ηγεσίας.
4: Η αλήθεια είναι πάντως, για να τα λέμε όλα, ότι ο κύριος Φάμελος είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος από τη στάση που τήρησε.
5: Συμφωνώ, με την έννοια ότι και αυτό που του καταλογίζει η εσωκομματική αντιπολίτευση είναι αυτό.
4: Καλλιεργούσε φρούδες ελπίδες στα στελέχη για μια σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν βασιζόταν πουθενά.
5: Σωστό, και νομίζω ότι εκεί που επιμένει όμως ο Σωκράτης Φάμελος ακόμη και σήμερα είναι ότι αυτό που ήθελε είναι να υπάρχει μια ενότητα στις προοδευτικές δυνάμεις, διότι αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ότι και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να δει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως,
4: πάντως,
5: εφόσον εξαντλήθηκαν τα περιθώρια,
4: είναι τέχνη του εφικτού, όπως λέει, ναι, μια παλιά παροιμία, και δεν βασίζεται σε όλους ευσεβείς πόθους, αλλά σε πραγματικά περιστατικά και γεγονότα.
5: Και γι' αυτό και είναι και πολύ δύσκολη θέση του κυρίου Φάμελου αυτή τη στιγμή, διότι έχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι έλεγαν όχι σε ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα,
4: έχει
5: με ποια μέλη και πώς θα μπορέσει.
4: Όπως λέμε,
5: μα νομίζω
4: πολιτικά
5: ότι είναι εκ των πραγμάτων όμως. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος έχει να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο. Άρα το θέμα είναι αν θα μπορέσει να έχει και πάλι την πλειοψηφία.
4: Αυτή η αρχική απόφαση να μην πάνε, όχι της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, από την πρώτη στιγμή και πριν κάνει καν το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, όταν είχαν αποφασίσει, το είχαμε επισημάνει εκείνη την περίοδο, την αυτοκατάργησή τους, δυνητικά αυτοκαταργήθηκαν, τους οδήγησε στο 1%.
5: Μα τώρα για αυτό το λόγο και η ομάδα Πολάκη, αυτό που λέει στον Σωκράτη Φάμελο είναι ότι επί της ουσίας πήρε το κόμμα από το 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
4: Γεγονό. Επιστρέφουμε στο θέμα των πετραλώνων και στην κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, και αυτό τώρα που αναζητούμε είναι τι έγινε, πώς έγινε αυτό το συμβάν. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, είναι πολιτικός μηχανικός και ίσως μας δώσει τα φώτα της. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε να μας μιλήσετε, κυρία Κοσμίδη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρία Κλήτου, ευχαριστώ και εγώ.
4: Τι μπορεί να έγινε τώρα εκεί?
6: Κοιτάξτε, με τις διάφορες πληροφορίες που έχουμε και εμείς από τα ρεπορτάζ σας, είδαμε ότι γινόντουσαν εργασίες ανέγερσης πενταόροφης οικοδομής ακριβώς δίπλα που υπήρχε ένα οικόπεδο, δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Προφανώς θα βρίσκονταν σε στάδιο εξκαφής θεμελίωσης, Όπως ξέρουμε όλη η Αθήνα, όσο δε μάλλον εκεί το ένα κτίριο είναι ακριβώς δίπλα από το άλλο, άρα φαντάζομαι ότι
4: είναι καθεστώς συνεχώς δομήσεως.
6: Και η καινούργια οικοδομή θα ήταν ακριβώς κολλητά στην οικοδομή που κατέρευσε, οπότε η εξκαφή των θεμελίων γίνεται ΣΥΡΙΖΑ στο όριο του οικοπαίδου, άρα ΣΥΡΙΖΑ στο όριο της οικοδομής. Εκεί ίσως ο εξκαφέας, ο μηχανικός, οι εργάτες που επιχειρούσαν να γίνει εξκαφή δεν κατάλαβαν, το έδαφος ήταν πιο σαθρό από ό,τι θα έπρεπε. Τα θεμέλια της νέας οικοδομής σκάβονταν πιο κάτω από τα θεμέλια της παλιάς, οπότε εκείνο το κομμάτι, καταλαβαίνετε, του εδάφους που μένει μετέωρο
4: υποχώρησε.
6: Κάτω από τα θεμέλια, μπορεί να υποχώρησε. Όλα αυτά πάντως μας λένε, μας υπενθυμίζουν ότι η ανέγερση μιας οικοδομής είναι πολύ σημαντικό, η επίβλεψη από το μηχανικό.
4: Σωστά.
6: Που είναι κάτι το οποίο έχει ευθεληθεί, θα έλεγα, στις μέρες μας, που δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω, έχουμε γίνει μηχανικοί, όποιος είναι ο φθηνότερος κερδίζει την άδεια και ανέγερση
4: και την εργολαβία.
6: Δεν πάει έτσι, κυρία Κλήτου, πρέπει να χτυπήσουμε τον κόβενα του κινδύνου στους πάντες και κυρίως στο κράτος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν ελάχιστης αμοιβής για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν την ελάχιστη ευθύνη αυτοί που τα αναλαμβάνουν. Ιδάλλως θα κερδίζει πάντα το πιο φθηνό, το πιο πρόχειρο, χωρίς να
4: και
6: ξέρω
4: το πιο επικίνδυνο τελικά.
6: Και το πιο επικίνδυνο. Φανταστείτε με τι προδιαγραφές και με τι αγάπη ένας άνθρωπος θέλει να ανεγείρει μια οικοδομή και να πέσει σε κάποιους είτε μηχανικούς είτε εργολάβους είτε εργάτες. Από ό,τι μαθαίνω δεν ήταν καν Έλληνες εργάτες, ήταν αλλοδαποί. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο ανάγκη έχουμε από αλλοδαπούς και εργατικό προσωπικό. Δεν μπορούν,
4: όμως να κινούν ανεξέλεγκτοι, αυτό μας λέτε, ναι, και σωστά το λέτε.
6: Δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι και χωρίς κάποια έστω τυπική διαδικασία εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης ασφάλειας, γνώσης, δηλαδή βλέπουμε να γίνονται οικοδομές περισσότερο από εργάτες παρά από μαστορούς, δεν πάσχει η οικοδομή από μαστορούς. Θέλετε η μεγάλη κρίση των προηγούμενων ετών, θέλετε το μεγάλο έργο του ελληνικού, θέλετε οι αμοιβές που έχουν γίνει πια πάρα πολύ μικρές, οι οικοδομές δεν είναι πολλές που αναγύρονται. Πάντως όσα προγράμματα και να δίνουν δωρεάν ανακαινήσεις, ανεγέρσεις κτλ, χωρίς προσωπικό το οποίο να έχει την τυπική γνώση, την ουσιαστική γνώση να κατασκευάσει κάτι από τον τελευταίο εργάτη μέχρι τον μάστορα εργολάβου μηχανικό, έτσι, και ιδιοκτήτη, πολλές φορές έχω πει έχουν ευθύνη και οι ιδιοκτήτες.
4: Μα φυσικά αυτό είναι αλυσίδα λαθών, κυρία Κοσμίδη.
6: Ναι, γιατί δεν αποποιούμαστε, έχει, για κάποιο λόγο έχουν γίνει επιλογές αυτών των ανθρώπων, για κάποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν θέλω να ρίξω καμία ευθύνη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα καμία αιτία συγκεκριμένη, αλλά και το κτίριο το οποίο κατέρευσε ήταν πρώτο 70. Έχουμε απογνώσεις πάλι από τα social media ότι υπάρχει προσθήκη του 73 β' ορόφου και γάμα και δέλτα του 76. Καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπήρχαν προδιαγραφές.
4: Και δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που ισχύει σήμερα. Και το είχε επισημάνει ο κύριος Λέκας πάρα πολλές φορές.
6: Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, κυρία Κλήτου, να σας πω κάτι. Κτίρια πρώτου 70 πάντοτε μελετώντουσαν για ένα, το πολύ δύο κτίρια πρόβλεψης στατικότητας. Δεν μπορείς να πας σε ένα κτίριο να ρίχνεις τρεις ορόφους χωρίς να έχεις κάνει τα στατικά ενίσχυση του υπάρχοντος. Αυτό το ξέρουμε προτού αλλάξει τα στατικά και η νομοθεσία περιστατικότητας αντισεισμικότητας στην Ελλάδα το 2000 με το σεισμό που είχαμε το 99 και το 2014 με τους ευρωκώδικες που γίναμε Ευρώπη ουσιαστικά. Και
4: σωστά το επισημάνατε, κυρία Κοσμίδη.
6: Οπότε είναι μια ευθύνη εδώ και των δύο, επιτρέψτε μου. Αν τελικά επί το έργο και εκείνη την ώρα κατέρευσαν κάποια πράγματα ή δεν είδαν οι μηχανικοί που ανέγευναν την καινούργια οικοδομή ή εκείνη την ώρα.
4: Πάντως οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων λένε ότι το κτίριο πήρε κλίση και ευτυχώς που πήρε κλίση, γιατί πρόλαβαν και έφυγαν οι κάτοικοι από μέσα.
6: Προφανώς, ήταν κάτι σαν σεισμόνιο.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Γεμίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου Δύο. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους.
1: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
2: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιούνιο μας.
1: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
2: Τι σφίγγουνε?
1: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά. Τι σφίγγουνε?
2: Δεν ξέρω. Ήθελες.
1: Πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
2: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
1: Το πονηρό.
2: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες?
1: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Έχουν σφίξει ζώνες.
2: Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Θα περάσουμε εδώ με ωραία
2: ζάχαρη.
1: Έτσι, τη ζάχαρη.
2: Θα περάσουμε ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας. Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι νούμερα να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ. Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουμε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζόρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγής, εν πάση περιπτώσει. Έχω κι άλλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ.
0: Με αυτό που διαβάζω εδώ. Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα. Κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα, δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το 1/3 έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1/3, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές. Καλά, αυτό δεν ήταν νέο. Έτσι, απλά έτσι είπαμε να το μετρήσουμε και αυτό. Στη Γαλλία, οι περισσότερες από τις μισές έχουν προσποιηθεί οργασμό.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι υπόλοιπες που δεν είναι, είναι στις λιγότερες από τις μισές, πάλι πρέπει να τον έχουν πολύ εύκολο, θα έλεγα εγώ από εκεί και πέρα.
1: Πω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Ποιες είναι αυτές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι πιο θελητικές για τους άντρες? Τι νομίζεις εσύ, αυτές που προσποιούνται ή αυτές που είναι γνήσιος ο οργασμός τους?
1: Αυτές που προσποιούνται, γιατί η αλήθεια πονάει.
0: Ναι, εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
1: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι εννοείς να θέλουν?
1: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
0: κάποιοι
1: στη διαδικασία.
0: Κάποιοι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα. Εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν. Ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις Γαλλίδες. Να ξέρετε δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η Γαλλίδα. Έτσι και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Σε σκέψη σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε σκέψη σε βλέπω.
0: Ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες, δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Μα ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μα σε θολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει ή Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, στην επιστροφή μετά το διάλειμμα έχουμε σαν σήμερα. Οπότε, μείνετε εδώ.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες. Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Αλφα 94,7.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό έπρεπε να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω drums, θέλω κάτι για να.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: το λες την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω, μυρίσω εγώ τα νύχια μου, τι είναι να επικοινωνήσεις.
0: Κοσμά,
1: για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία, σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις ότι τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή πιστεύω στις καλές προθέσεις των
1: επιστημών. Υπάρχει μία λογική. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Αν σε χρηματοδοτεί ο Elon Musk,
0: Jeff Bezos και λοιπά.
1: Ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για εκείνο και για τους οικείους του? Θα πει όχι, δεν σας το δίνουμε. Εμείς μόνο για ιατρικούς λόγους.
0: Για την ώρα
1: σκοτώστε τον, μία από τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει, και φέρτε άλλο να συνεχίσουμε.
0: Για την ώρα οι δοκιμές που έχουν κάνει είναι σε ασθενείς με γλάυκωμα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και με ασθενείς με γλαύκωμα. Μπορείς να το πεις, να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, τουλάχιστον.
0: Πώς σου λέω ότι διαβάζω τώρα? Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
1: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
0: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνουμε τον κύκλο της ζωής κανονικά.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια και σελίδα διάπτυξη, που λέει το πόσο σας κλέβουν, .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές, παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, που να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, είναι άλλο θέμα.
0: Όχι ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα?
10: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
12: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
12: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
15: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς.
1: Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Καλώς μας, Κατραμάδος, παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ
1: μόνο εγώ είμαι καλοκαιρινή.
0: Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιο, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσαμε. Εννοείται. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν.
1: Ούτε καν κάνω, τίποτα.
0: Κάνω αυτό το διάστημα. Κάνω. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Πρόλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο αναλόγω στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάει και με το φύλλο.
1: Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι? Αν είχε και κανόνα, σου έλεγα πόση ώρα κάνω όξιο και εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις για
0: εγώ,
1: να θεωρείτε ότι είσαι σε καλή φυσική κατάσταση?
0: Και εγώ ακροατήσει με, θέλω κι εγώ. Ακροατήσει με κι εγώ.
1: 21
0: push-ups.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείτε ότι είσαι σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει της ηλικίας μου πρέπει να βγάζω 24.
0: Εντάξει, τίποτα, καμία διαφορά. Τρία παραπάνω. Σιγά.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Παιδιά, 24 δεν βγάζω. Είμαι ειλικρινής.
0: Άμα δεν κάνεις γυμναστική,
1: 15
0: δεν γίνεται.
1: Βγάζω χωρίς τακτική γυμναστική.
0: Κοίταξε να σου πω. Εγώ,
1: αλλά 24
0: επειδή κάνω όπως σου είπα, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχεις μια φυσική κατάσταση να τα βγάζεις πέρα και εκεί. Πιο εύκολα, τέλος πάντων. Με τα χέρια γίνονται και τα δύο. Ας μείνουμε εκεί, σε αυτό.
1: Ναι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήτανε προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο, επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50!
0: Ναι, δηλαδή επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία, δεν πληρώνεις. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά για να έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία...
0: Έχεις και φράγκα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ωραία, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η είσοδος των παιδιών μέχρι τα 14 έτη. Δεν πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών. Πάλι ευκαιρία είναι και αυτό. Άμα σου μεγαλώσει του χρόνου και γίνει 15, θα πληρώσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο δήμαρχος μας λέει το εξής, ότι κάθε χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου πρέπει, λέει, να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά. Να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, τόσο.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να πληρώσεις. 50 το άτομο, έτσι. Όχι 50 να μπεις. Δηλαδή αν είσαστε 3 άτομα είναι 150. Σαν μουσείο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Έχεις δει πως γίνεται αυτό, περίπου? Πως γίνεται, ρε παιδί μου, η χρέωση? Πας ένα QR code, πως λέγεται αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι πληρώνεις. Εντάξει, και μετά υπάρχουν λεκτές που γυρίζουν. Πως είναι στο λεωφορείο, μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Αν σου κάτσει όμως, την έκατσες. Καταλαβες. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.

0: έτσι.
1: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
2: Αμέ.
1: Και επιστρέφουμε εδώ.
2: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
1: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
2: Κόσμος και τρεμάδες. Τι να κάνω,
1: έτσι,
2: αφού...
1: έτσι. Σε λίγο θα βάζεις σαν τη Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
2: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουν φωτογραφίες και πράγματα.
1: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Ελιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον. Την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις κάτι να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την πίσνα και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη πίσνα, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς. Αλλά...
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
0: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα.
1: Όχι,
0: που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται τις, και χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς, χωρίς, ξέρω και εγώ, ηθική. Γιατροί χωρίς τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF. Έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή, ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε. Yeah!

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι, αυτό δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ, 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα. Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος. Είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Έτσι, είναι,
1: έτσι θέλω να.
0: Είναι μυστικό αυτό. Είναι μυστικό αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Παίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντως.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.